0: forget about it. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
1: Εντυπωσιακός.
0: Με κοίταζαν σαν ούφο.
1: Μορφωμένος.
0: Hello. How from here, morning, morning.
1: Σοβαρός.
0: Γεια σας. Μιαου.
1: Ευδιάθετος.
0: Ποιος είναι, αγάπη μου, 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
1: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
0: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά, δηλαδή, και σήμερα εδώ. Αφού με βόλα και ο κύριος Κωνσταντίνος Παράπας, όχι να πει διαβάζω. Τι?
1: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Θέλω να καταγγείλω αυτήν την αηδία που έχουν, που είναι τα touch, αυτές οι κονσόλες touch ραδιοφώνου. Είχες παλιά το ραδιο, είχα παλιά το ραδιοφωνάκι μου με το αυτοκινητάκι μου, ήταν όλα απτά. Τα έπιανες δηλαδή, είχε το κουμπί, πήγαινε το μάτι, χωρίς να φεύγει το βλέμμα σου από το δρόμο, έπιανες με το χέρι και ήξερες τι έπιανες, παιδί μου, έπιανες το κουμπί, το volume, έπιανες το σταθμό, 1, 2, 3, 4, 5, δεν ξέρω, βέβαια, για άκουγες, εγώ πριν έρθω εδώ πέρα κάνω ζάπινγκ για να ακούω τι γίνεται. Λοιπόν, και έπαιζε τον τάδε, τώρα εδώ πρέπει να κοιτάς την κονσόλα για να δεις τι πατάς. Άμα δοκιμάσεις, εντάξει, κοιτώντας να πατήσεις, πατάς αλλαντάλλον. Πάω να αλλάξω σταθμό, μου βάζει κάτι βραχαία, βγαίνουν κάτι φωνές της Αμερικής, κάτι παπάδες, κάτι τώρα το άλλο. Πατάω το άλλο, μου βγαίνει η επιλογή, λέει κινητό. Πατάω το άλλο, εντάξει, GPS δεν έχει, φαντάσου. Λοιπόν, στο διάλογο δηλαδή πρωί-πρωί, δεν μπορούμε να βάλουμε ένα ραδιόφωνο με την ησυχία μας. Λίγο να το κουμπίσεις, φεύγει, πάει κάτι άλλο, βγάζει κάτι WiFi, κάτι.

Διάβαζα πριν από λίγο τα θέματα στα αρχαία και μου φύγε ο τάκος. Καταρχάς τους βάλανε ηθικά νοικομάχια, που εγώ τα ηθικά νοικομάχια τα διάβαζα πέρσι για δική μου διαστροφή. Και καθόμουν, παιδιά, δεν καταλάβαινα τίποτα. Αφού φαντάσου έπαιρνα το βιβλίο και έπαιρνα το πώς λέγεται αυτό, το όχι σκιαγραφικό, αυτό είναι για τη μαγνητική, πώς λέγεται το που υπογραμμίζεις, το υπογραμμιστικό, αυτό το που είναι λαχανή, που είναι το τέτοιο. Πώς λέγεται αυτό που κάνεις, το μαρκαδόρο, σε πάση περιπτώσει. Και καθόμουν να τα έγραφα, υπογράμμιζα, μπας και καταλάβω. Και λέει εδώ πέρα, λέει, όσον αφορά στο αδίδακτο κείμενο, με αυτές εξετάστηκαν σε απόσπασμα από την περιτουσικού απολογία του Λυσία. Το αρχαίο κείμενο δεν παρουσίασε, αυτό είναι το άγνωστο που λέγαμε, δεν παρουσίασε ιδιαίτερες μεταφραστικές ή συντακτικές δυσκολίες. Μπράβο! Μπράβο στην κυβέρνηση. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω κύριε Χασόπουλε κάπου. Πάλι εσείς κυρία Γεωργιάδη. Μιλάς για αρχαία, να μην μιλήσω κι εγώ πέρα. Α, θέλω να πω ότι και εγώ είχα γράψει αρχαία, είχα περάσει το ιστορικό αρχαιολογικό, πάρα πολύ δύσκολο θέμα τότε, το 1967.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Ξαφνικά από το πουθενά έχουμε ένα μπιφ Κασελάκη Μωραΐτη, του γνωστού στιχουργού Νίκου Μωραΐτη, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι στήριζε μια χαρά τον Κασελάκη στην αρχή. Στήριζε και τον Τσίπρα βεβαίως κυρίως. Αλλά τώρα μίλησε πολύ σκληρά για τον, Κασελάκη. Λέει, αν θα πάει, λέει, στο Πασόκ, θα πάει οπουδήποτε, λέει, αν είναι για να εξασφαλίσει το πολιτικό του μέλλον. Ο Κασελάκης, λέει, ανήκει στα σπόνδυλα. Τον είπε ασπόνδυλο. Ασπόνδυλα είναι γαρίδες, έτσι, για να μην φαντάζεστε διάφορα. Είναι ζώα, λέει, τα οποία δεν διαθέτουν σπονδυλική στήλη. Περιλαμβάνει το 97% των ειδών των ζώων και είναι, λέει, μεταξύ των αυτών και οι γαρίδες. Γιατί έχουν οι γαρίδες, δεν κατάλαβα. Βέβαια, ο Κασελάκης δεν είναι άνδρας γαρίδα, γιατί έχει γίνει ορόσημο στο πρόσωπο. Δεν είναι αυτό που λένε γυναίκα γαρίδα, άνδρας γαρίδα, που έχει ωραίο σώμα, αλλά δεν έχει ωραίο πρόσωπο. Ο Κασελάκης είναι και όμορφος και έχει και κορμάρα. Οπότε δεν είναι ακριβώς ασπόνδυλο, αγαπητέ Νίκο Μωραΐτη, που εντάξει, εν πάση περιπτώσει, μάλλον σε απογοήτευσε πάρα πολύ ο Κασελάκης, αλλά δεν είσαι ο μόνος που απογοήτευσε. Νομίζω απογοήτευσε πολύ κόσμο. Ή μάλλον. Πολλοί κόσμος απογοητεύτηκε από την πορεία του, γιατί ο Κασελάκης είχε και φανατικούς. Είχε, θυμάστε τότε που είχε κάνει εκείνη την συγκέντρωση που απήγγειλε Ιάκωβο Καμπανέλο, πώς τον είχε πει, και λέει μετά τι είπα, μα τι είπα ο ανόητος Ιάκωβο Καμπανέλο. Θυμάστε τη Σοφία Βός που είχε πάει στη συγκέντρωση και φώναζε «Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη». Τι έχουμε ζήσει, ρε φίλε, με τον Κασελάκη, γιατί τον έχουμε χάσει από την επικαιρότητα, κακώς.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Η επικαιρότητα σήμερα είναι λίγο. Είναι λίγο έτσι, δεν είναι λίγο βαρετούλα, βαρετούλα η πολιτική η επικαιρότητα. Έχει πάρα πολύ πολιτική που βαριέμαι, έχει πάρα πολύ αθλητικά που επίσης βαριέμαι και έχει χαζομάρες, ας πούμε μία χαζομάρα, βραζιλιάνα influencer, όχι αυτή που έφαγε πόρτα που λέγαμε τις προάλλες, κάλυψε λέει το κορμί της με 1000 αυτοκόλλητα εν όψη Μουντιάλ. Ποιος θα τα ξεκολλήσει, Η Καρολάιν Τσάβες, όπως αποκάλυψε λέει στο βίντεο που ανήρθε στο Instagram, χρειάστηκε πάνω από 7 ώρες για να κολλήσουν τα 1000 αυτοκόλλητα στο κορμί της. Πάρε, ο κόσμος δεν πάει καλά. Ξέρετε λέει που χρειάστηκαν τα περισσότερα, έτσι δεν είναι? Α, καλό, Ήταν αστείο να κοιτάζω τις φάτσες των ποδοσφαιριστών και να σκέφτομαι πού θα βάλω το κάθε ένα. Θα σου έλεγα που θα το βάλεις, αλλά τέλος πάντων είναι

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

Ωραίο, πιάσαμε πάλι τα αθλητικά. Κορίτσια, δεν γλιτώνετε. Μεγάλη εταιρεία σούπερ μάρκετ έβγαλε μπλούζα. Φανέλα ποδοσφαίρου, πώς λέγεται, φανέλα ποδοσφαίρου, μπλούζα ποδοσφαίρου, η οποία δεν παθαίνει τίποτα από την μπύρα, δηλαδή πέφτει πάνω μπύρα και είναι σαν αδιάβροχη. Μπορείτε να τη βρείτε κι εσείς στη γνωστή αλυσίδα, βέβαια δεν είναι, από ό,τι βλέπω, δεν είναι της Αγγλίας. Δεν έχει γεια. Θα μου πεις, εμείς έτσι κι αλλιώς δεν πάμε στο Μουντιάλ, οπότε τι να την κάνεις. Και αυτό γιατί για να μπορείς να βλέπεις το μάτς και να χύνεται η μπύρα πάνω σου και να μην παθαίνεις τίποτα. Το οποίο είναι και λίγο, εντάξει, ξέρω, από τη μία είναι πρακτικό, από την άλλη σκέφτεσαι πόσο να κουνηθείς πια με την μπύρα πάνω, άμα πανηγυρίζεις, ας πούμε. Βέβαια, οι Άγγλοι που πίνουν πάρα πολύ, δεν υπάρχει περίπτωση να λερώσουν μόνο την μπλούζα, να λερώσουν παντελόνια, εσόρουχα, βρωμάνε μπύρα από την κορφή στα νύχια. Στα μάτς. Όχι, γενικότερα οι άνθρωποι δεν πίνουν υπερβολικά. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Απλά με το που βλέπουν κάμερα να περνάει, κατεβάζουν τα παντελόνια τους. Δεν είναι τίποτα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Τώρα που λέμε για μπάσκετ, θα σας κάνω να νιώσετε λίγο ευτυχισμένοι, μάλλον, όχι δυστυχισμένοι. Θα σας κάνω να νιώσετε λίγο ευτυχείς, γιατί δεν ζείτε στη Νέα Υόρκη. Γιατί στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, η Νίξ, η ομάδα της Νέας Υόρκης, πάει για πρωτάθλημα μετά από 50 και χρόνια. Νομίζω το 73 είχαν πάρει το τελευταίο πρωτάθλημα NBA. Είναι στους τελικούς με τους San Antonio Spurs. Πήραν μάλιστα και το πρώτο μάτς χθες. Το ωραίο είναι οι τιμές των εισιτηρίων για να πας να δεις τους Knicks. Γιατί οι Knicks δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα, είναι η ομάδα της Νέας Υόρκης, που σημαίνει ότι εκεί είναι γεμάτο celebrity στο γήπεδο. Κάτι το οποίο το βλέπουμε πλέον και εμείς. Βλέπεις ότι πάει, ξέρω, η Guilfoyle, πάνε τραγουδιστές, ο Αργυρός, ο Λιάγκας. Έχουν μάθει τώρα και αυτοαμερικάνικο στυλ. Βέβαια, αρχίζουν σιγά σιγά και βάζουν αυτό που λέμε και το court side seats. Δηλαδή τις καρέκλες που είναι τις θέσεις που είναι δίπλα στο γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε πάλι στους Knicks να σας πω ότι τα φθηνότερα εισιτήρια για να δει κανείς μάτς των Knicks τελικό με τους San Antonio Spurs στο Madison Square Garden, η χειρότερη θέση είναι αυτή που λέγονται nosebleed seats, δηλαδή είναι αυτές που είσαι τόσο ψηλά που λόγω του υψομέτρου ματώνει η μύτη σου, γι' αυτό λέγεται nosebleed. Πληρώνεις, παρακάθεστε, $4,000 το εισιτήριο. $4,000 σημαίνει δηλαδή γύρω στα 3.800 ευρώ. $4,000. Και τα πληρώνουνε. Είναι τα φθηνότερα εισιτήρια. Μάλιστα λέει, τα εισιτήρια που βρίσκονται δίπλα στο γήπεδο, που πάνε και κάθονται ο Ben Stiller, ο Chris Rock και όλοι αυτοί οι γνωστοί, κάνουν, λέει, γύρω στα 200 χιλιάρικα το εισιτήριο, έτσι, όχι όλη η σειρά των τελικών, νομίζω δηλαδή, according to selling for nil, each λέει, the cheapest tickets to the New York Knicks games. Ελπίζω να είναι η σειρά τελικών και όχι το ένα, εν πάση περιπτώσει. Πάντως με αυτά τα πράγματα αρχίζω να μην χαίρομαι πολύ που πήγε ο Σπανούλης στον Άρη, γιατί σκέφτομαι ότι θα αυξηθούν τα εστία. Θα μου πεις, θα πας να δεις τον Άρη Θεσσαλονίκη. Αν ήμουν όμως, θα ήθελα να πάω. Οπότε βλέπεις ότι αν υποστηρίζεις μια ομάδα που το εστίριο έχει πάει στα 4 χιλιάρικα, από τη μία χαίρεσαι όταν κερδίζει, από την άλλη λες, καλύτερα στη μέση της βαθμολογίας να πληρώνουμε 200 ευρώ και όχι 4.000.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Παιδιά, τι γίνεται? Παιδιά, τι γίνεται, πώς τα κατάφερα και ήρθα στην ώρα μου σήμερα? Ξύπνησα αργότερα, σηκώθηκα αργότερα που έλεγε ο Κυλαϊδόνης, και αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Σήμερα το αντίθετο, ξύπνησα αργότερα, σηκώθηκα λίγο αργότερα, ήμουν και κομμάτια από την παράσταση χθες. Λέω, θα φύγω 10 λεπτά αργότερα, να δούμε τι θα γίνει. Τελικά έφτασα κανονικά. Καλό σημάδι αυτό. Όσοι βγήκαμε το πρωί έξω, βέβαια διαπιστώσαμε μια πρωινή ψυχρούλα που δεν την περιμέναμε, γιατί ο καιρός τώρα τελευταία μας έχει συνηθίσει σε ζέστη από νωρίς, αλλά σήμερα έχει μια ψυχρούλα, ένα πράγμα, ένα αυτό, ένα έτσι, ένα τέτοιο. Βαγγέλης Χαριτσόπουλος, λίγο έτσι δροσίστηκε πρωί-πρωί, πάω να δροσιστούμε με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις, διαβάζω, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες. Καλά ακούσατε, παιδιά, θα βρέξει σήμερα. Δεν υπάρχει, ρε, δεν υπάρχει το 2026. Αν σου πω σήμερα την αλήθεια, να σου πω την αμαρτία μου, σήμερα δεν με πειράζει. Σήμερα θέλω να ρίξει λίγο. Βρίστε με, πέστε να με φάτε, κάντε με cancel, κάντε μου ό,τι θέλετε, θα έχετε δίκιο. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το βράδυ δείχνει βροχή. Να ξέρετε. Οπότε δεν ξέρω, τώρα πάρτε κανένα διάβροχο, να πάρεις ομπρέλα τώρα, με Ιουνιάτικα, Ιούνιο.

Μήνα, ρε φίλε. Λοιπόν, βροχές θερμές σε ώρες ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Δημοκρασία 17 με 29 σήμερα βαθμούς Κελσίου. Για όσους έχετε σχέδια για το Σαββατοκύριακο, συγχαρητήρια καταρχάς. Αλλά να ξέρετε ότι ο καιρός θα είναι καλός. Ειδικά αύριο θα είναι τζετ. Την Κυριακή μπορεί να έχει κανένα συννεφάκι έτσι το απόγευμα, από ό,τι βλέπω εδώ. Αλλά για. Τώρα να σου πω κάτι. Είδα και το επόμενο σουκού. Το επόμενο σουκού δίνει βροχές. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Θα έχουμε μουντιάλ με βροχή. Για όνομα του Θεού, δηλαδή. Για for crying out loud, που λένε και στο χωριό μου. Τι κάνετε, πώς μου είστε, τι γίνεται, πώς νιώθετε σήμερα που είναι Παρασκευή, είστε έτοιμοι έτσι για πουσουκού? Γράψτε τα μου όλα στο Live24 και στο Instagram. V Χαρισόπουλος είναι. VH είναι το αυτό. Λοιπόν, επίσης μια απορία. Εσείς που πάτε το πρωί. Σήμερα λέω δεν θα κορνάρω, γιατί συνήθως το φαρνάρι κορνάρω όταν ο άλλος μπροστά δεν ξεκινάει αμέσως. Και είναι λίγο σπαστικό, το καταλαβαίνουν για τον άλλον μπροστά, είναι λίγο εκνευριστικό, αλλά ρε παιδί μου, όλοι εσείς που πάτε το πρωί στη δουλειά και πάτε έτσι με το πάσο σας, μάλλον δεν θέλετε να πάτε, ή από πίσω τι φταίνε όμως που βιάζετε. Θα μου πεις τώρα, όλες δεν θέλω να πάω στη δουλειά, πήγαινε όλες με το πάσο του εκεί στο φανάρι, το γνωστό της κατεχάκι, για να στρίψει αριστερά. Τσουκου, τσουκου, τσουκου. Αλλά βλέπεις ότι πάει αργά και μετά, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι. Σου λέει κάπου πάω στη δουλειά νωρίτερα, χαζώσιμε. Το καταλαβαίνω και αυτό. Δεν έχω αρχίσει και εγώ και έχω ενσυναίσθηση σιγά-σιγά, μην νομίζετε. Η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Ξεκινάμε, πάμε.

0: Το πρώτο πινελίκι της ημέρας μας το στέλνει εδώ η Νίκη, η οποία μαζεύει, λέει, τα ρούχα από την πουγάδα που έχουν πέσει στο μπαλκόνι. Τι φύσαγε, αν είναι δυνατόν. Ο Χρήστος από τη Λάρισα λέει: αργεί ακόμη πολύ αυτή η κατάργηση του πρωινού ξυπνήματος. Χρήστο μου, εδώ άλλος ήθελε να μας βγάλει από τα μνημόνια και δεν τα κατάφερε ποτέ. Περιμένεις λίγο, κάτσε. Μπορεί να καταργηθεί τώρα που θα τελειώσουμε την εκπομπή. Να κάνω μια έτσι special αφιέρωση στη Μαρία Παπακώστα που μας ακούει από τον Click FM Κύπρου και λέει: θα έχει τον ίδιο καιρό και εκεί, λέει, θα έχει βροχές και εκεί. Πάει χάλασε και η Κύπρος. Και τώρα βροχή και ζέστη εκεί, Παναγία μου, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, είναι σήμερα 5 Ιούνιου, το λέω 5, κάτσε γιατί πρεσβειοποία. 5 λέει, 5 κάτσε, δεν είμαι σίγουρος. 5, 5 Ιούνιου, Παρασκευή 5 Ιουνίου, τον παππού, τον παππού. 5 Ιούνιου με βροχή. Εντάξει, θα έχει βρέξει και άλλους Ιουνίδες, αλλά αυτό πράγμα φέτος. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού ή αλλιώς σπισισμού. Είναι, παιδιά, τώρα, πού να σε εξηγώ τώρα. Είχαν βγει κάποτε, είχαν κάνει και μια προκήρυξη αυτή, οι αντισπισιστές. Είναι αυτοί που είναι ενάντια στον σπισισμό, στον ειδισμό, είναι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων. Έχουν κύριο στόχο να επιθυμίσουν στους ανθρώπους ότι ο ειδισμός ή σπισισμός είναι σαν τον ρατσισμό και τον σεξισμό. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα. Η καταπίεση, οι άφλιες συνθήκες στις οποίες ζουν τα κοτόπουλα που τρώμε. Έχετε πάει σε κοτοπουλάδικο, σε πτηνοτροφείο, να δείτε. Όχι, μπορεί όχι σε όλα, αλλά έχω πάει εγώ παλιότερα σε πτηνοτροφείο, έκανα να φάω κοτόπουλο. Μια εβδομάδα, όχι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, θα μπορούσα να το κάνω λίγο, να το φέρω. Αλλά σε πιάνει την καρδιά σου και λες, ξέρεις, τώρα επειδή έχουμε και αυτή την πολιτικό σορθή εποχή που αρχίζουμε λίγο και όλα, αρχίζουμε και το σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά, ότι μπορεί να είμαστε λίγο κάφροι με διάφορα πράγματα. Και τα ζώα θέλουν προσοχή. Και όταν λέω ζώα, δεν εννοώ μόνο τα σκυλιά και τα γατιά, γιατί εκεί έχουμε μια υπερβολική, θα έλεγα εγώ, προσοχή και περιποίηση. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο πλέον το σκύλο να το βλέπουμε και λίγο σαν άνθρωπο. Αλλά σε άλλα ζώα, ειδικά αυτά που τα καταναλώνουμε για τροφή, υπάρχει μεγάλη, πολύ κακές συνθήκες. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα, πολύ πιο σημαντικό αυτό απ' όλα, γιορτάζουν ο Απόλλων. Άρα, Απολλωνάρα, Ριζούπολη. Ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, ο Πλούταρχος, όχι ο Γιάννης, ο σκέτος Πλούταρχος, αυτός που έγραψε το Πλούταρχο Β. Ο Σιλινιάς και η Σελήνη. Σελήνη, χόχο. Γιορτάζει Σελήνη, χόχο. Σαν σήμερα το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων. Γιατί τους διέλυσε αυτός? Αυτό θέλει τώρα διάβασμα. Το 1967, σαν σήμερα, αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά και από την άλλη την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία. Παιδιά, ξεκίνησε τότε και δεν σταμάτησε ποτέ ουσιαστικά, γιατί δεν ήταν 6 ημέρες, αυτό είναι 6 αιώνες. Επίσης, ακούστε και αυτό, έχει πλάκα. Το 1934, σαν σήμερα, σημειώνεται επεισόδιο στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά, η οποία Βουλή τότε δεν ήταν αυτή που έχουμε τώρα, ήταν η παλιά Βουλή, εκεί που στην Σταδίου περνάτε. Όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, βουλευτής, φίλος του Κονδύλη, πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο. Καλά ακούσατε. Το 1934 βουλευτής πέταξε κάθισμα κατά πολιτικού αρχηγού. Και μετά μου λες ότι η Ελληνική Βουλή και τώρα την έχουν ξεφτυλίσει και ότι, παιδιά, πάντα έτσι ήταν η Βουλή. Πάντα βρίζονταν, πετούσαν καρέκλες. Ο άλλος του τότε που είχαν κάνει το δημοψήφισμα στα 80's για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για τον Σαρτζετάκη, ο Καλογιάννης, η λεγόμενος Καλπογιάννης, είχε πάρει την κάλπη και είχε φύγει. Έχουμε ακούσει φοβερά πράγματα, βρισχές αυτά. Και πάντα υπάρχει ο πρόεδρος της Βουλής που λέει: ντροπή σας! Μας παρακολουθούν μαθητές από τα εδόλια των καλεσμένων.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς?
0: Θέλω!
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Γάλαξη 92.
0: Κοτσαρίκο! Καλημέρα, λέει, μην τραγουδάς, χαλάς τα τραγούδια που ακούμε. Μα δεν τραγούδι τώρα. Εντάξει, ένα παραπαπάπιπα. Σαν τη Σοφία Βόσου που έλεγε παραπίπα, παραπίπα, παραπίπα. Καλημέρα στον πράκτορα Χούβου από τη Νέα Σμύρνη. Πράκτορε, πολύ νωρίς σήμερα, τι γίνεται? Τι γίνεται?

Μούσκεμα και σήμερα, κυρίες μου και κύριοι. Παρεξηγηθώ, μούσκεμα εννοώ από τον καιρό. Με την καλή έννοια δεν εννοώ. Θα γίνουμε μούσκεμα για κάτι άλλο. Λέγε, Μουρικουλή. Τι καιρός είναι αυτός, Μουρικουλή. Να δεν τραγουδά, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, αυτά με το σαν σήμερα. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο Φεντερίκο, συγγνώμη, Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, το 1898. Και σαν σήμερα έφυγε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, το 2001, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιμπουργικής και μέγας, συγγνώμη, λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τώρα θα σας πω μια ιστορία που έχει συμβεί. Κάτσε να βάλω και ένα χαλάκι από κάτω, γιατί έτσι να νιώθω καλύτερα. Βέβαια, τώρα αυτό δεν είναι, αυτό το χαλί δεν είναι και για την ιστορία που θα πω, όπως το κατεβάσω. Λοιπόν, ακούστε. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία με σκοπό τη διάρρηξη. Με σκοπό τη διάρρηξη. Μ' αρέσει αυτό, είναι σαν σοβαρό σκοπό. Όμως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Αντιληπτά, συγγνώμη, τα άτομα. Με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Καταρχάς, μπράβο στο κουράγιο του ανθρώπου που μπήκανε δύο άτομα μέσα στο σπίτι και τους έδιρε. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 55χρονος ένικος, του οποίου τα έλεγε η υπερδικούλα του, αντιλήφθηκε την παρουσία των δύο δραστών μέσα στο σπίτι και συνεπλάκη μαζί τους. Από την αντιπαράθεση προκλήθησαν τραυματισμοί και για τις δύο πλευρές. Που εδώ μπαίνει, όχι δηλαδή, άμα μπει άνθρωπος στο σπίτι σου και είσαι μέσα, τα κάνεις πάνω σου κανονικότατα, λες θα με σκοτώσουν, θα με σφάξουν. Αυτός είχε το κουράγιο και τους αντιμετώπισε. Και ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Τους επιτέθηκε, τους κυνήγησε με ρόπαλο του baseball και εδώ είναι το αστείο. Συνελήφθησαν και οι τρεις. Ναι, συνέλαβαν και τον ένικο. Ήτανε, λέει, οι διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22 και 23 ετών. Συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Στο νοσοκομείο ο ένας, λέει, με ιατρικές φροντίδες και ράματα. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο ένικος του σπιτιού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία.

κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Έπρεπε να τους αφήσει να μπουν μέσα, να τους πει: παιδιά, κάνα καφεδάκι, να πιούμε. Εδώ πέρα ήρθατε από την Αίγυπτο. Πάρε εσύ, Αίγυπτος. Ήμουνα το Πάσχα. Για κάτσε να τα πούμε λίγο. Ωραία το Κάιρο, ε. Να πιούμε ένα καφεδάκι. Αν θέλετε να σας φέρω και ένα. Ή τσάι προετοιμάτε. Πίνετε τσάι. Θέλετε, μήπως σας φιλέψω και τίποτα. Έχω και κάτι ωραία, ας πούμε. Μείνανε από χθες λίγο παστίτσιο, το έκανε κυρά. Να σας βάλω λίγο εδώ πέρα. Άκουρε, φίλε. Μπήκε ο άλλος μέσα. Μπήκαν στο σπίτι του, τους πλάκωσε στο ξύλο και τον πάνε στην αστυνομία. Δηλαδή είναι φοβερό. Αυτό είναι τυπικό, βέβαια, ελπίζω. Γιατί, τι τυπικό, βέβαια, να έχεις κατηγορίες, πας δικαστήριο μετά. Τώρα το αυτό μα ήταν στην Αμερική. Μπαίνει ο άλλος στο σπίτι σου και τους καθαρίζει με όπλο και τελειώνει η ιστορία. Δεν λέω να γίνουμε έτσι προς Θεού. Έτσι προς Θεού το ξαναλέω. Αλλά τώρα αυτό είναι εντελώς σχιζοφρενικό. Είναι παράλογο, είναι παρανοϊκό. Δηλαδή πας μέσα, σε κατηγορούν γιατί υπερασπίστηκε στο σπίτι σου. Ότι τι δηλαδή, έπρεπε να κάτσει μέσα χωρίς το όραμα. Ρε παιδιά, χαθήκαμε ρε εσύ. Τις προάλλες μας διέριξαν κάτι άλλο. Γι' αυτό βέβαια εγώ ήμουνα έξυπνος όταν πήγα να με διαρρήξουν πριν από πολλά χρόνια και ήμουνα μέσα. Και αυτό είναι μια πραγματική ιστορία, την έχω ξαναπεί. Κοιμόμουνα μεσημέρι, μην κρίνετε. Κοιμόμουνα μεσημέρι, μία η ώρα κοιμόμουνα. Δεν θα σας πω γιατί. Είναι μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, και μπαίνει ένας τύπος τέλη Αυγούστου μέσα στο σπίτι μου στα κάτω Πατήσια. Ακούω κάτι θορύβου στην κουζίνα, λέω: μπα, ιδέα μου θα είναι. Ακούω ένα κτακ, αυτό ξέρεις που ακούς τα πόδια κάποιου που πηδάει στο έδαφος. Και λέω: εντάξει, τώρα ετοιμάσου για τα χειρότερα. Σκέφτομαι, αυτός δεν ξέρει ότι είμαι μέσα, εγώ ξέρω. Εκεί είναι το αβαντάζ. Ανοίγω την πόρτα, βλέπω ένα τύπο με κάτι γάντια, ο οποίος με κοιτάει, εξαφνιασμένος, του κάνω μια λέει, ναι, με κοιτάει, έντρομος. Του λέω, φαντάσου, τρόμαξε με μένα έτσι. Λέω, τι κάνεις εδώ. Μου λέει, τι κυνηγάω, λέει, τον κλέφτη. Λέω, ποιο κλέφτη. Λέω, τον κλέφτη, λέει, που μπήκε από το φωταγωγό. Καταλαβαίνω ότι είναι φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη και θυμάμαι ότι έχω κλειδώσει την πόρτα, την εξώπορτα. Όχι την εξώπορτα, την πόρτα του σπιτιού. Και του κάνω μία, μήπως έφυγε από εδώ. Και του ξεκλειδώνω την πόρτα του σπιτιού, του ανοίγω την πόρτα και φεύγει έξω. Και οπότε μπορείς να πεις ότι ήταν η άψογη συνεργασία διαρρήκτηκε θύματος. Έχει υπάρξει καλύτερη συνεργασία. Βλέπω ότι αυτός δεν είναι για πολλά-πολλά, δεν είναι τσαμπουκάς. Θα μπορούσε να έχει βγάλει ένα μαχαίρι να με έχει σκοτώσει. Βλέπει αυτός ότι υπάρχει μια διάθεση για συνεννόηση να του ανοίξω την πόρτα να φύγει. Και παιδιά, σώθηκα και είμαι εδώ. Γιατί αν δεν γινόταν αυτό, σήμερα θα ακούγατε άλλον στο μικρόφωνο. Αλλά έτσι είναι. Άμα μπαίνουν στο σπίτι σου, πρέπει να σε πάνε και εσένα μέσα, γιατί κακώς υπερασπίστηκε στο σπίτι σου.

0: Καλημέρα στον Χρήστο από Λάρισα, ο οποίος λέει: Βαγγέλη, λέει, θέλω να μας πεις, λέει, την κραυγή, να μας μάθεις να κάνουμε και εμείς την κραυγή που έκανε στον κλέφτη και ψάρωσε. Λοιπόν, πάμε λίγο να την κάνουμε. Τώρα γελάμε, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε αποδημήσεις κύριων. Γιατί ευτυχώς ήταν αυτός ο κακομοίρης ο κλέφτης. Αν ήταν κανένας άλλος κλέφτης, εν πάση περιπτώσει. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν είχα ρόπαλα και τέτοια που είχε αυτός στην Καλυθέα, που λέμε ότι κυνήγησε τους διαρρήκτες. Λέγαμε για την απόπειρα διάρρηξης, εν πάση περιπτώσει. Ρόπαλο, εν τω μεταξύ, ρε φίλε. Ρόπαλο, πού το βρει. Δεν πιστεύετε που μπορεί να βρει ρόπαλο. Παντού δεν υπάρχει. Δηλαδή, είχα πάει στα Γιάννενα το καλοκαίρι, πριν από δύο καλοκαίρια, έτσι. Καταρχάς, ανομαλία που πήγα Γιάννενα καλοκαίρι. Ας το πιάσουμε από εκεί. Που ήταν πάρα πολύ ωραία, απλά θα το σκεφτήκατε εσείς. Πήγα στα Γιάννενα λοιπόν και ήθελα να επισκεφτώ το σπήλαιο. Γιατί κάνουμε ποιοτικό τουρισμό εμείς, μαθαίνουμε πράγματα. Πήγα να πάω στο σπήλαιο των Ιωαννίνων λοιπόν, εκεί του περάματος που είναι στη. Τέλος πάντων. Και ανεβαίνω πάνω και είναι ένα μαγαζί ακριβώς απέναντι, μέσα σε αυτά που πουλάνε αναμνηστικά, και είχε. Και είχε ρόπαλα ομάδων. Δηλαδή ρόπαλα για χούλιγκανς. Για να τα λέμε με τα πράγματα με το όνομά τους. Είχε ρόπαλα με τα χρώματα του Ολυμπιακού. Ρόπαλα με τα χρώματα του Παναθηναϊκού. Ρόπαλα με τα χρώματα της ΑΕΚ. Και ως γνωστόν, baseball στην Ελλάδα δεν έχουμε. Έτσι, να πεις ότι ο Ολυμπιακός έχει ομάδα baseball. Το ρόπαλο τι το θέλεις, οπαδέ της κάθε ομάδας, για να πλακωθεί στο ξύλο. Πουλάγανε απέναντι από το σπήλαιο των Ιωαννίνων ρόπαλα. Τώρα το πήγα αλλού το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, λέει καλημέρα. Σε ποιον όροφο έμενες, λέει, όταν αποπειράθηκα να σε διαρρήξουν. Έμενα στον πρώτο, αλλά πρόσεξε, δεν ήταν πρώτος-πρώτος. Ήταν πολύ ψηλός. Ήταν τύπου δεύτερος προς τρίτο. Έμενα σε μια πολύ περίεργη πολυκατοικία. Όλα περίεργα ήταν εκείνη την περίοδο. Θεέ μου. Σε μια πολύ περίεργη πολυκατοικία στα κάτω Πατήσια. Είναι πολύ χαρακτηριστική. Μπορεί να την έχετε δει κιόλας. Που κάνει έτσι ένα πι, σαν τεράστιο κτίριο, εν πάση περιπτώσει. Αυτός τώρα είχε μπει από το φωταγωγό. Έτσι, τώρα δεν είναι ευχάριστο θέμα αυτό που πιάνουμε, αλλά έτσι είχε συμβεί. Είχαμε ένα φωταγωγό ο οποίος τελείωνε στο ύψος του δικού μου διαμερίσματος. Δηλαδή, άμα άνοιγε το παράθυρο από το διάδρομο της πολυκατοικίας, πηδούσες μέσα κανονικά και άνοιγε το παράθυρο της κουζίνας. Και επειδή εγώ είμαι ζών και είχε μία. Πώς το λένε, ο προηγούμενος είχε περνούσε από εκεί το μπουρί του απορροφητήρα, το είχε βάλει με ένα χαρτόνι. Και εγώ δεν έφτιαξα να βάλω εκεί κάτι σίδερο. Τα βάλα μετά βεβαίως, γιατί μετά τα κάνεις όλα. Όταν σου κάνουν διάρρηξη, μετά βάζεις συναγερμούς, κάμερες, βάζεις, πώς το λένε, φέρνεις SWAT, ελεύθερους σκοπευτές. Μετά όμως, εκ των υστέρων, πριν δεν βάζεις τίποτα. Και δεν είχα βάλει τίποτα. Είχε ένα χαρτόνι. Οπότε ο τύπος τι έκανε. Τρύπησε το χαρτόνι με το χέρι του, άνοιξε από μέσα το παραθυράκι του φωταγωγού. Και μπήκε κύριος στην κουζίνα μου. Αυτά τώρα το 2002, στα κάτω Πατήσια. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Και εγώ είχα μια εμπειρία με κλοπή, λέει ο Παναγιώτης. Το σοκαριστικό ήταν μόλις άκουσα το θόρυβο και βγήκα στον μπαλκόνι και είδα έναν άνθρωπο του τσίρκου να πηδάει από τέντα σε τέντα. Ρε, μήπως ήταν ο Τεντόγλου και έκανε, πώς το λένε, παρκούρ. Μην τον παρεξήγησες τον άνθρωπο. Αυτοί που κάνουν παρκούρ ήταν τίποτα μπροστά του, μιλάμε για μαϊμού. Να ξέρεις, αγαπώ, λέει η Ξένια από Κυφσιές, αγαπημένος μου γκρινιάρης, γενικά όχι για αυτά που λες τώρα. Αν επιτρέπετε καταγωγή. Αν επιτρέπετε. Σαλόνικα, ρε Ξένια. Καλημέρα και στο φίλο μας από το Βόλο, τον Αχιλλέα. Όχι, ο Αχιλλέας δεν είναι από το Βόλο, είναι άλλος αυτός. Θα ήταν ο Μπέος αν ήταν από το Βόλο. Καλημέρα από τον ωραίο Βόλο που η μέρα είναι μεγαλύτερη, λέει. Καταργητή του πρωινού ξυπνήματος, καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη Αχιλλέας. Σήμερα ήρθα δουλειά αντί ρεπό και να σου θυμίσω στη Βουλή το φρουρά, φρουρά. Φρουρά! Αυτό έπρεπε να φωνάσω. Λοιπόν, εσείς τώρα τι πιστεύετε ότι θα ψηφίσει αυτός που του πήγαν το διαρρήξουν το σπίτι και τον έπιασε η αστυνομία? Πιστεύετε ότι θα ψηφίσει αριστερά, πιστεύετε ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε, ή θα ψηφίσει, ας πούμε, Λατινοπούλου, ξέρω εγώ? Γιατί μετά γίνονται όλα αυτά και βγαίνουν μετά οι σχολιαστές στα δελτία και λένε, πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ η άνοδος της ακροδεξιάς. Ναι, πρέπει να μας προβληματίσει γιατί αυτοί γίνονται αυτά. Γι' αυτό πρέπει να μας προβληματίσει ένα από τις ακροδεξιάς. Γιατί όλοι οι άνθρωποι αυτοί στρέφονται δυστυχώς προς την ακροδεξιά, αλλά είναι, σου λέει, πήγα να με διαρρήξουν. Τι κάνουν όλοι αυτοί εδώ, γιατί πήγα να με κλέψουν. Στρέφονται αμέσως έναντι των προσφύγων, των μεταναστών που παίρνει μπάλα όλους. Πάει ο άλλος να κλέψει και σου λέει όλοι είναι έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν και άνθρωποι τίμοι που έρχονται για να βγάλουν. Τίμια να έχουν με το μόχθο τους το ψωμί τους κτλ. Τα έχουμε ξαναπεί 100.000 φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις. Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Παιδιά, όταν λέω κάτι, θέλω να ακούτε αυτά που λέω. Μην προβάλλετε τις δικές σας πολιτικές φαντασιώσεις πάνω στα αυτά που τα λεγόμενά μου. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι η εγκληματικότητα είναι 100% ξένη. Ούτε είπα ότι η αστυνομία, εδώ λέει ξυπνάκια, η αστυνομία ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει, ούτε είπα κάτι τέτοιο. Εντάξει, αν εσείς θεωρείτε, ας πούμε, ότι είπα κάτι στο μυαλό σας, αυτό είναι άλλο πράγμα. Είμαστε, λέει, ο μόνος λαός που δεν έχουμε κακούς ανθρώπους. Είμαστε όλοι καλοί. Τι δεν καταλαβαίνεις? Καταρχάς, όταν τελειώνει το μήνυμα, τι δεν καταλαβαίνεις, είσαι ριστικός από την αρχή. Συζητάμε κανονικά. Φυσικά και δεν είμαστε ο μόνος λαός που δεν έχουμε κακούς ανθρώπους. Υπάρχουν και κακοί άνθρωποι παντού. Το είπα εξάλλου ότι τους παίρνει όλους η μπάλα. Πιο σαφές δεν μπορούσα να το κάνω. Σου είπα ότι έρχονται και στην Ελλάδα άνθρωποι τίμοι που θέλουν η πλειονότητά τους. Για με το μόχθο τους να βγάλουν το ψωμί τους και θα κάνανε και ό,τι. Και να σου πω και κάτι. Κι εγώ, αν ήμουν στη θέση αυτών, και εγώ θα έμπαινα σε σπίτια. Να σου το πω κι αλλιώς. Δηλαδή, αν είχα ανάγκη και δεν είχα να φάω, μπορεί να έμπαινα κι εγώ σε σπίτια. Το θέμα δεν είναι ότι γιατί το κέπου θα λένε, αν έχει δίκιο ένας είναι ο άλλος. Εγώ σου εξηγώ γιατί καμιά φορά λέμε, αχ, λέει, ανέβηκε, λέει, ανέβηκαν τα ακροδεξιά κόμματα. Περίεργο. Δηλαδή, αυτοί που το λένε ζουν σε μια γυάλινη, σε μια γυάλα κάπου στην Κηφισιά, στην Εκάλη, που τους φυλάνε κάτι ιδιωτικοί φρουροί. Και δεν ξέρουν πώς ζει ο μέσος, ας πούμε, Έλληνας στην Καλυθέα, στα Κάτω Πατήσια, στον Άγιο Παντελεήμονα, σε άλλες περιοχές. Εντάξει. Βάλαμε σε ένα κομμάτι ανάλαφρο, λέει, να διώξουμε τις τρομακτικές αναμνήσεις που ήρθαν, λέει η Βίκη. Έχω 7 εμπειρίες από ληστεία λόγω αντικειμένου εργασίας. Τι δουλειά κάνεις? Κάθε φορά σαν πρώτη φορά. Ένα άλλο μήνυμα πολύ έτσι σοκαριστικό που μου στέλνει εδώ η Κατερίνα. Λέει, ρόπαλα με σήματα ομάδων πουλάνε και στο Μέτσοβο. Είναι γεμάτο από ξύλινα ρόπαλα στα τουριστικά μαγαζιά. Τι γίνεται στα Γιάννενα και πουλάτε ρόπαλα? Υπάρχει και κάποια παράδοση, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε λίγο στην κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Γιατί πήγε 7:34 και έχουμε αργήσει να την πούμε. Τα πράγματα δεν είναι τόσο χάλια όσο φαντάζεστε. Έχουμε κόκκινο Κηφισό. Βέβαια, από τη λεωφόρα Αθηνών στην άνοδο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο στο ίδιο κομμάτι. Έχουμε Αττική Οδό, η οποία αρχίζει και πίζει από το Ζεφύρι μέχρι το Δαχτυλίδι. Ειδικά στη συμβολή με Εθνική Οδό θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ. Έχει μποτιλιάρισμα ήδη. Μποτιλιάρισμα έχει και η κάθοδο της Μεσογείων. Είναι χειρότερη ώρα της Μεσογείων στην κάθοδο. Από Αγία Παρασκευή φτάνει μέχρι Πεντάγωνο. Η άνοδο είναι πολύ καλύτερη. Δεν θα έχετε πρόβλημα. Η Κηφισία κολλάει στην κάθοδο στο ύψος της Φιλοθέης και στο ύψος της του Χαλανδρίου και πιο χαμηλά από την Πανόρμου και μετά, συγγνώμη ψέματα, από την Κατεχάκη και μετά. Η άνοδος έχει κυρίως πρόβλημα μετά το Φάρο Ψυχικού μέχρι την Αγία Βαρβάρα Χαλανδρίου. Η άνοδος της Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, βεβαίως, τους έβλεπα τώρα που ανέβαιναν και τους λυπόταν η καρδιά μου. Μιλάμε για μποτιλιάρισμα μέχρι τον Καρέα και πιο μετά. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας Κόκκινες. Η παραλιακή με πυκνή ροή, αλλά όχι με ιδιαίτερο πρόβλημα, αν εξαιρέσει την κάθοδο στο πέταλο εκεί του Φλίσβου. Και ο Πειραιάς με τεράστια προβλήματα, όπως πάντα, αγαπημένος Πειραιάς, ειδικά αν πηγαίνετε στην, πώς λέγεται αυτή, ο Μυρίδου Σκυλίτσι είναι, που είναι εκεί στο Γκεράνι, από το ΣΕΦ μέχρι να φτάσετε στην περίφημη στροφή εκεί για Λιπέδου, θα δυσκολευτείτε. Παναγιώτη, δεν σε παρεξηγώ. Απλά θέλω να καταλαβαίνετε ότι. Δηλαδή δεν μπορεί να παρεξηγήσει τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια. Δεν μπορούμε να μην λέμε ότι δεν υπάρχει εγκληματικότητα και να λέμε, αχ, ξέρω εγώ, ναι, εντάξει, είναι ρατσιστικό αυτό που λέει. Κανείς δεν έβαλε στο ίδιο τσουβάλι κανέναν. Έτσι, υπάρχουν φυσικά και Έλληνες εγκληματίες. Απλά εκεί έχουν και άλλα είδη εγκλήματος, έχουν πιάσει οι Έλληνες. Όχι μόνο τη χαμηλή εγκληματικότητα και την πιο πώς που λένε και στην Αγγλία.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Μηνύματα στο Live24 και στο Galaxy92.gr, μας ακούτε και εκεί. Και στο Instagram Βιχαρισόπουλος, VH. Ακούτε Galaxy92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Γενικά είχαμε πλούσιο αστυνομικό δελτίο. Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά και έκαψαν 3 οχήματα της περιφέρειας Αττικής στην Κηφισίας. 4 τα ξημερώματα. Όταν άκουσα αυτή την είδηση ότι οι κουκουλοφόροι έκαψαν 4 ώρα το πρωί οχήματα της περιφέρειας στην Κηφισίας, παιδιά, η πιο χαζή απορία ήρθε στο μυαλό μου. Λέω, αυτοί τώρα 4 τα ξημερώματα βάλανε αγερτήριο, βάλανε ξυπνητήρι για να πάνε εκεί ή ήταν από ξενύχτηρε, παιδί μου? Δηλαδή, σκέψου ότι είσαι κουκουλοφόρος και συμφωνείς με άλλους κουκουλοφόρους να πας να κάψεις οχήματα της περιφέρειας. Τι λες, παιδιά, βάλτε ξυπνητήρι, παιδιά, βάλτε ξυπνητήρι 2,5 ώρα. Δηλαδή ξύπνησε ένας, έλα είσαι έτοιμος, πάμε. Ή ρε παιδί μου ήτανε, τα πίνανε κάπου με τσίπουρα και λένε τώρα που τα ήπιαμε δεν πάμε να κάψουμε και 3 αμάξια. Ο Μάνος λέει μην απολογείσαι φίλε, όλοι το παίζουν υπεράνω μέχρι να μπουν στο σπίτι τους. Αυτό είναι αλήθεια, μετά αλλάζει το έργο. Μετά όχι ναι, μετά δεν όχι, είναι πολύ αυτό. Δυστυχώς έτσι είναι. Δυστυχώς, τι να κάνουμε, έτσι είναι η πραγματικότητα. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυρανάκης, υπουργός μεταφορών και υποδομών, που πήρε αυτή την καυτή πατάτα του χαρτοφυλακίου αυτού. Κυρανάκη, το θυμάμαι, τον είχα πάρει συνέντευξη όταν ήταν πρόεδρος της κεντροδεξιάς νεολαίας στο Ευρωκοινοβούλιο, κάπως, όχι στο Ευρωκοινοβούλιο, βλακίες λέω. Της νεολαίας του ΕΛΚ. Του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μου φαινόταν ένα παιδί πολύ έξυπνο, πολύ σεμνό. Από τότε έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους, έχει γίνει και κάπως έτσι έχει εξημένο βλέμμα, έτσι, βλέμμα λέω, ύφος. Είναι λίγο εριστικός σε ώρες. Έχει πετάξει και διάφορα τα οποία έκανα και κακή εντύπωση, αλλά να ορίστε, γραμματέας έγινε. Ο Μητσοτάκης μπορεί να πει τίποτα για εκλογές, γιατί ακούμε διάφορα. Ακούμε για Σεπτέμβρη στα πολιτικά ραδιόφωνα, στα ενημερωτικά. Ακούμε ότι πάμε για εκλογή Σεπτέμβρη και μάλιστα νωρίς λέει, μετά τη ΔΕΘ κτλ. Παιδιά, ετοιμάζεστε. Παλιά λέγανε ετοιμάστε τα εκλογικά σας βιβλιάρια. Τώρα δεν έχει τέτοια. Τώρα δεν πας κιόλας. Δεν σου λέει κανένας τίποτα. Παλιά οι εκλογές ήταν υποχρεωτικές. Πήγαινες εκεί, αλλιώς είχες κατηγορίες. Και έτσι πρέπει να ξαναγίνει. Γιατί σε λίγο δεν ψηφίζει κανένας. Θα είναι ένας στους 10. Και αυτό είναι άσχημο γιατί θα κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Κάνουν σε μεγάλο βαθμό ό,τι γουστάρουν, αλλά τουλάχιστον παρόλα αυτά έχουμε τουλάχιστον τις εκλογές. Υπάρχει αυτό το, παιδί μου, το φόβητρο. Άμα δεν πηγαίνουν και να ψηφίζει ο κόσμος εντελώς και πηγαίνει ένα στους 10, σου λέει κάτσε εκεί, τώρα αυτοί κοιμούνται όρθιοι. Κάνε ό,τι γουστάρεις. Οπότε εκλογές πρέπει να γίνουν πάλι υποχρεωτικές. Έχεις πρόβλημα, σε ενοχλεί κάποιος, πήγαινε δείξω στην κάλπη. Μην κάθεσαι στην παραλία και πίνεις φρέντους.

0: Αυτό είναι το snap από τη Ροζαλίν, άλλος από εδώ. Να είναι υποχρεωτικό να εκλέγεις τον αφέντη σου, Ευαγγέλη. Ναι, τι προτιμάς, να στο βγάζουν άλλοι τον αφέντη ή να βγαίνει μόνος του. Ή θα ανατρέψεις το καθεστώς στους δρόμους και μέσω της μαζικής πάλης. Αν το πιστεύεις αυτό, εντάξει, αυτό είναι okay, το καταλαβαίνω, αλλά ζεις σε μια ουτοπία. Όχι ότι όταν τους εκλέγεις δεν σε μπιπ, αλλά σε μπιπ λιγότερο. Όσο πιο μεγάλη είναι η συμμετοχή του κόσμου σε εκλογές, τόσο πολύ τον φοβούνται. Γιατί αυτό τους συμφέρει. Θέλουν να απ' τη μία λένε ότι λέει να πηγαίνετε να ψηφίζετε, λένε τα κόμματα, ειδικά τα μεγάλα κόμματα. Πηγαίνετε να ψηφίζετε, λέει, γιατί, για να αυτό. Γιατί είναι καλό για τη δημοκρατία. Απ' την άλλη, τους συμφέρει τόσο πολύ να μην πηγαίνει ο κόσμος, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Σου λέει, μακάρι να μπορούσαν όλοι να κάθονται στις παραλίες, να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, να βγαίνουμε εμείς και να κάνουν. Ο κόσμος είναι υπνοτισμένο σε μεγάλο βαθμό. Δεν τους ενδιαφέρει. Ακούνε πολιτική και φεύγουν. Γιατί ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε στη διάρκεια του μνημονίου και των διαδηλώσεων. Τότε σου λέει: βγήκαμε στους δρόμους, κάναμε, ράναμε, έγινε τίποτα, δεν έγινε. Πάλι τον φάγαμε. Οπότε σου λέει: τι να κάτσω. Υπάρχει μια απαξίωση στο μυαλό του κόσμου, πολύ δικαιολογημένη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλαδικές. Δίνουν λατινικά, χημεία και πληροφορική. Αχ, είχα δώσει και εγώ λατινικά δύο φορές. Διότι μία είχα γράψει, μην πω τι, 7, όχι, 9. Και την άλλη είχα γράψει 19,5 όμως, γιατί κάθισα και διάβασα. Ο Βίντιους Ποέτα Ιντέρα Πόντικα Έξουλατ. Κάποιοι μου το στέλνατε μήνυμα, το ξαναπώ, αυτό σας άρεσε. Ήταν το πρώτο μάθημα. Χημεία και πληροφορική. Είχαμε και ένα φοβερό καθηγητή εμείς στο φροντιστήριο που μας έκανε λατινικά, ο οποίος ήταν από την Καρδίτσα και τα έλεγε τα λατινικά με καρδιτσιώτικη προφορά. Ο Βίντιους Ποέτα Ιντέρα Πόντικα Έξουλατ. Κύριος Δαρδιώτης. Να είναι καλά, άμα είναι. Αμαζί, ο άνθρωπος, βέβαια, γιατί έχουν περάσει αιώνες από τότε. Το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι οι υποψήφοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης ως 8, όχι κάθε φορά τα ίδια. Και την ίδια ώρα σε όλη τη χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών που έχουν παραδοθεί από τις προηγούμενες εξετάσεις. Πότε αναμένονται οι βαθμολογίες τώρα? Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι οι βαθμολογίες θα δημοσιοποιηθούν προς τα τέλη Ιουνίου, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα των προηγούμενων ετών. Πέρσι, οι βαθμολογίες ανακοινώθηκαν στις 26 Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής δημοσιεύτηκαν στα τέλη Ιουλίου. Καλή επιτυχία στα παιδιά, ψυχραιμία. Εμπέντε στην τελική ευθεία. Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, τελειώνουν οι πανελλαδικές. Ο Τάσος λέει: οι πρόγονοι μας έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε ελεύθεροι σήμερα. Σε αυτούς οφείλουμε να ψηφίζουμε ως ένδειξη σεβασμού στη θυσία τους. Λέει ο άλλος: πήγαινε τότε να ψηφίσεις αυτούς που θα διαφεντεύουν τη ζωή σου, θα γίνονται οι πιο πλούσιοι και εσύ πιο φτωχός. Ενώ εσύ, ας πούμε, που δεν ψηφίζεις, γίνεσαι πιο πλούσιος. Εντάξει, καλά. Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Maxi Priest, Close to You, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Έχουμε ανοίξει σήμερα σοβαρές συζητήσεις εδώ πέρα, τι γίνεται, χάλασε η εκπομπή. Λοιπόν, συνελήψαν λέει στο, κι άλλο αστυνομικό δελτίο, σήμερα έτσι θα πάει. Συνελήψαν λέει στα σύνορα κάποιοι Hells Angels. Έχετε δει αυτούς που πάνε με τις τσοπεριές, με τις Harley που... Έβλεπα τις προάλλες ένα τύπο, περνούσε εδώ μπροστά από το, την Ηλιούπολη στο Galaxy, στην Ηλιούπολη που είμαστε. Πρωί-πρωί, με την τζίμπλα στο μάτι μου, εγώ, 7 παρά, σκάει ένας τύπος, παιδιά, με μια τσοπεριά. Πρέπει να ήταν Harley, δεν είμαι και σίγουρος, αυτές κυρίως είναι Harley. Φορούσε κράνος, αυτά τα που είναι λίγο σαν τα των Γερμανών στο, στην κατοχή. Τι βίτσιο και αυτό τώρα. Ήταν ντυμένος, φορούσε, είχε ραφτά, είχε κάτι αμάνικα κάτω, κάτι παντελόνια δερμάτινα. Είχε, πώς το λένε, όχι σιρίτια, αυτά που φοράνε οι Ινδιάνοι στα παντελόνια, και ήταν αυτό που κάθονται έτσι πίσω και... Πρωί-πρωί λέω, αυτός ρε φίλε, τι δουλειά κάνει. Θα να πω δηλαδή, πού πάει ντυμένος έτσι. Δηλαδή πάει αυτός, ξέρω εγώ, τι να πεις, ό,τι και να πεις πλέον είναι... Σε 7 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών προχώρησαν, λέει, οι αρχές στον Προμαχώνα των Σερών. Οι συλληφθέντες κατευθύνονταν προς την Ηγουμενίτσα για τη συγκέντρωση των Hells Angels. Καλά, συγγνώμη, και αυτοί οι Hells Angels στην Ηγουμενίτσα. Ρε φίλε, οι Hells Angels που τους έχουμε μάθει και από το Easy Rider που είναι στην Νεβάδα, που πάνε μέσα στην έρημο και... και από την ταινία. Στην Ηγουμενίτσα, ρε φίλε. Θα γίνει χαμός στην Ηγουμενίτσα. Έχουν μαζευτεί ήδη εκεί, λέει. Μιλάμε για 5.000 άτομα από πολλές χώρες. Έχουν μια διεθνή μια διεθνή συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι αυτοί με τα τσόπερ που ντύνονται έτσι όπως σας προείπα, από όλη την Ευρώπη, από Αγγλία, Δανία, Ουκρανία, Σλοβακία. Και αυτοί που συνελήφθησαν ήταν, λέει, από την Πολωνία. Γιατί τους συνέλαβαν, καταρχάς να σας πω. Τους συνέλαβαν γιατί είχαν μαζί τους μαχαίρια, γκλομπ και σιδηρογροθιές. Και ήταν από την Πολωνία και από την Βουλγαρία. Νομίζω. Κάτσε ρε φίλε, εδώ το έγραφε. Ναι, στο... Ο Δήμος Οικουμενίτσας, λέει, ανακοίνωσε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δρέπανο. Φαντάζομαι τώρα όλοι αυτοί να είναι εκεί για να μαρσάρουν. 5.000 άτομα με τσοπεριά. Στους δρόμους της Ηπείρου. Τι έγινε με την Ήπειρο σήμερα? Ναι, Βούλγαροι και Πολωνοί τελικά. Έχει την τιμητική της. Βέβαια, απ' την άλλη, για να λέμε και τα λέμε όλα, θα πέσει χρήμα στην Ηγουμενίτσα. 5.000 άτομα εκεί πέρα, αυτοί μόνο τις μπύρες που θα πιούνε, θα ανέβει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ηπείρου. Εκεί θα λένε, θα πίνουν νερό στο όνομα σου. Έλα ρε Hells Angels, έλα να πιούμε ένα τσίπουρο. Φαντάζεσαι να ανέβουν οι Hells Angels στο Μέτσοβο και να δουν καμιά γιαγιά εκεί να τους φιλεύει σπανακόπιτες. Έλα τα γόρι μου, γιατί ντύθηκες έτσι? Τι είναι αυτό το δερμάτινο που φοράς? Θα σκάσει εδώ πέρα, έχει ζέστα τώρα. Του κράνους, γιατί? Αχ! Θα ανέβουν πάνω οι Hells Angels στο Μέτσοβο και θα νομίζουν οι γιαγιάδες ότι ήρθαν πάλι οι Γερμανοί με αυτά τα κράνη. Και θα λένε, α, ήρθε οι Γερμανοί πάλι! Α, Παναγία μου, ήρθαν εδώ πέρα, ξεγίνει να ζει! Ήρθα πάλι. Ω, Παναγία μου!
1: Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
6: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
7: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, Παρασκευάρα σήμερα. Οπ, τι έγινε, πετάχτηκε αυτός έτσι, τι είναι, ποιος, πια μια φωνή πετάχτηκε. Παρασκευάρα σήμερα, Παρασκευή 5 Ιούνιου, 8 και 2 η ώρα. Μια Παρασκευή λίγο περίεργη καιρικά, η οποία θα, στη συνέχεια θα μας έχει βροχούλες. Αλλά γιατί τα λέω εγώ, δεν τα λέω εγώ, αλλά με το χαλίκα το κανονικό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Γιατί δεν τα λέω εγώ, δεν τα λέω εγώ. Σχιζοφρένεια, να. Ο καιρός λοιπόν, σήμερα, ακούστε εδώ να δείτε, γελάσετε. Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Σας ξεκινάω έτσι λίγο περίεργα. Με πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας. Θα φάμε βροχή σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από, από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Σας υπενθυμίζω ότι το Σάββατο αύριο θα είναι καλός ο καιρός από ό,τι λένε και την Κυριακή επίσης καλός με λίγα έτσι νεφάκια. Το επόμενο σουκού. Τι σας πάω στο επόμενο σουκού? Στον άνθρωπο να πει να σκεφτεί το καλό σου και αμέσως να πει το αρνητικό. Είναι φοβερό δηλαδή. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Καλημέρα, Κατιάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το μήνυμά σου. Φίλε Βαγγέλη, τελικά μας ακούνε και στην Ιγουμενίτσα με τους Hells Angels. Δεν υπάρχει χειρότερη περίοδος από το να πας Ιγουμενίτσα. Μιλάμε για 24ωρη φασαρία με μαρσαρίσματα παντού. Σκέψου τώρα τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι έτσι εκεί πέρα με αυτού του. Τους αγγέλους της κολάσεως. Έτσι λέγονται, οι Hells Angels. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χθες το πλοίο αναχώρησε, λέει, από Αγκώνα για Ιγουμενίτσα με πολλούς Hells Angels και έχουν αδειάσει τα μπάρα από τις μπύρες. Μπήκαν στο πλοίο με συνοδεία την Ιταλική αστυνομία. Τι να πεις τώρα, τι να πρωτοκάνουν και αυτοί έτσι. Χαμός θα γίνει, λέει ο Χρήστος, στην Ιγουμενίτσα. Χαχα. Τι να πρωτοκάνει και αυτή η φιλοξενία. Η φιλοξενία, λέω, η αστυνομία. Συνοδεύει τους Hooligans. Συνοδεύει τους Hells Angels. Συνοδεύει τους. Τον ένα, για σκέψη τώρα αστυνομικούς δίπλα σε Hells Angels, δεν είναι πολύ αστείο αυτό το θέμα ούτως ή άλλως. Τι να πεις, ότι, να σας πω ένα άλλο ωραίο, βγήκε μια λίστα, λέει, το τι βρίσκουν στα, τι περίεργο βρίσκουν στα ταξί γνωστής μεγάλης πλατφόρμας, πες το, πλατφόρμας, έλα παππού, θυμίσου το. Ταξί. Τι ξεχνάει ο κόσμος στο ταξί, στην Αγγλία αυτό τώρα όμως και σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα. Μεταξύ των πραγμάτων που ξεχνάνε μέσα στο ταξί κάποιοι, λέει, ήτανε κυμαδομηχανή, έτσι δεν λέγεται αυτό που κάνει, μηχανή του κυμά. Μηχανή του κυμά, ελπίζω όχι μαζί με τον κυμά. Κάποια ξέχασε το γάλα για το γάλα θυλασμού. Είχε θυλάσει, είχε, πώς λέγεται αυτό, το γάλα, πώς το... Είχε ζουπίξει, είχε βγάλει γάλα για το παιδί της από το στήθος της, το είχε βάλει σε ένα μπουκαλάκι και το ξέχασε στο ταξί. Ένας άλλος ξέχασε, λέει, ένα κουτί ζωντανών πεταλούδων. Δεν είναι φάρσα όλα αυτά, συνέβησαν, λέει, στην Βρετανία. Ανακοινώθηκαν και στην Αμερική, ανακοινώθηκαν, λέει, για την 10η επέτειο της λειτουργίας αυτής της μεγάλης πλατφόρμας ταξί, της γνωστής. Και θέλω να μου πείτε εσείς στο Live 24 τι έχετε ξεχάσει εσείς σε ταξί, ή αν είστε οδηγός ταξί, καλημέρα παιδιά, τι είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχετε βρει μες στο ταξί να το έχει ξεχάσει επιβάτης. Εγώ μια φορά ξέχασα το κινητό και μετά έτρεχα από πίσω να τον προλάβω, γιατί ο τύπος ήταν και λίγο πονηρός και πήγε να φύγει και μου έλεγε: στο τσάκ με πρόλαβες. Του λέω τώρα, σου φώναζα καμιά αστυνομία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα, Βαγγέλη, να μου κάνει μια χάρη. Λέει, πες τον καιρό που θα έχει το επόμενο που σου κούκε τον μποφόρ, γιατί πάω τίνο. Κοιτάς πολύ μπροστά, ρε φίλε. Πολύ μπροστά όμως. Ο καιρός σου είπα, θα είναι βροχερός το επόμενο σου κού. Το επόμενο σου κού. Όχι αύριο.

Αχ, Ιωσήφινα, σου στέλνω την αγάπη μου. Ιωσήφινα. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά να σας πω ότι έχουμε σήμερα και αύριο το μεγαλύτερο κοκτέιλ φέστιβαλ της Αθήνας που επιστρέφει σε νέα urban τοποθεσία στην καρδιά της πόλης, στο Ζάπιο, στο φεστιβάλ 5 και 6 Ιουνίου. Σε περισσότερα από 18 bars κορυφαίων brands μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 40 cocktails σε ένα μεγάλο open air cocktail gathering στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί ξέρεις, άμα έχεις μάθει τα κοκτέιλ και πίνεις συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, θες καινούργιο. Δεν μάθεις πώς λέγεται αυτό, τι έχει μέσα αυτά. Έχει την πλάκα του. Χαλαρή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, κοκτέιλ, μουσικάρες, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και εκπλήξεις. Τι άλλο θέλεις για την αρχή του καλοκαιριού? Αγόρασε το εισιτήριο στο more.com ή στην είσοδο του φεστιβάλ, είσοδος με μάρκες, για δύο κοκτέιλ 18 ευρώ. Ωραία, θα μας κομ ή στην είσοδο του φεστιβάλ, είσοδος με μάρκες, για δύο κοκτέιλ 18 ευρώ. Ωραία, θα είμαστε εκεί.

0: που πάνε κάποιοι και τους μιλάνε. Τι κάνεις μωρέ, όχ, που κάνουν κάτι τέτοια. Έλα μωρέ, και τα κάνω κι εγώ η αλήθεια, ενώ όταν κάνα σκυλί είναι έτσι συμπαυτικό. Τι είναι μωρέ, ζεζουνί, αυτό δεν το γουστάρουν τα σκυλιά, λέει, σε 82%, γιατί λέει, σύμφωνα με την έρευνα του Psychology Today. Τώρα κάνανε οι ψυχολόγοι ψυχανάλυση στα σκυλιά. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε. Κάνανε, λέει, μια ανάλυση, εν πάση περιπτώσει, φωτογραφιών. Α, καλά. 250 φωτογραφιών, λέει, και έδειξε ότι 82% των σκυλιών που του τα αγκάλιαζαν έδειχνε τουλάχιστον ένα σημάδι άγχους, στρες και πώς το λένε, discomfort, πώς το λένε, στο Ελλάδα πώς το λέτε, discomfort, μη άνεσης, δυσφορία, συγγνώμη. Μόνο 7,6% των σκυλιών φαίνονταν, λέει, άνετα όταν τα αγκάλιαζαν. Βέβαια εξαρτάται και ποιος τα αγκαλιάζει. Τώρα μπορεί τον άλλο να μην το ξέρει το σκυλί, να πάει και τον αγκαλιάζει ξαφνικά, σου λέει φύγε από εδώ ρε βλάκα. Ο ειδικός, λέει, καθηγητής ψυχολογίας και σκυλίσιας συμπεριφοράς, μάλλον αλλιώς λέγεται αυτό το canine behavior, σκυλίσια συμπεριφορά, εξήγησε ότι, λέει, τα σκυλιά αναπτύσσονται με μια πρωτόγονη, πώς το λένε, πρωτόγονο ένστικτο άμυνας απέναντι και έχουν για να έχουν την ικανότητα να φεύγουν όταν τους επιτίθενται. Οπότε όταν τα αγκαλιάζεις σφιχτά για να δείξεις την αγάπη σου, αυτό τους δημιουργεί ένα στρες. Και νιώθουν περίεργα, γι' αυτό πολλά φεύγουν. Και εσύ απούζω. Και να σε μυρίσει θέλει μετά. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά λέει. Μην άρχισε τώρα φιλόζωη τα περίεργα, σας παρακαλώ. Ακούσαμε Chris Ria, πάμε για Lola Young και Bonnie Tyler στο Galaxy 92. Μηνύματα στο Live 24. Πείτε μου τα σχέδιά σας, τι θα κάνετε, που θα πάτε. Και πείτε μου τι έχετε ξεχάσει μέσα στο ταξί. Εδώ ο Στέλιος λέει, είχα ξεχάσει, λέει, μια ξυριστική μηχανή. Την πήρε πίσω ή την πήρε ο ταξιτζής μετά. Μου πει τι να την κάνω ταξιτζής μετά, την έχει χρησιμοποιήσει.
1: Galaxy 92.

0: Αυτή είναι η Λόλα Γιάνγκ με το Μέση, το οποίο συνόδευε πάρα πολλά έτσι βίντεο γυναικών στο TikTok πρόσφατα. Τα ανεβάζαν συνήθως με μηνύματα του τύπου «Είσαι υπέροχη, μην αφήσεις κανένα να σου πει τι θα κάνεις. Είσαι μοναδική, είμαστε όλες μοναδικές, είμαστε όλες υπέροχες». The fucking lot, λέει η Λόλα Γιάνγκ στον Galaxy 92. Καλημέρα στον Δημήτρη από Νέο Κόσμο. Έχει κίνηση Πειραιός και στον Πειραιά. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Δημήτρη μου. Ο Χρήστος λέει με τα σκυλιά, λέει, εξαρτάται, λέει, και το φωτογράφο. Πώς βγήκαν τα σκυλιά. Δεν ξέρω τι θα πει ο φωτογράφος, τον τρόμαξ το σκύλο. Καλέ, δεν σας έδωσα προσκλήσεις για το Athens Cocktail Festival. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη διαφημιστική αναφορά την προηγούμενη και σας λέω ότι για αύριο θα σας δώσω 6 διπλές προσκλήσεις για το Athens Cocktail Festival. Στέλνετε mail στο studio@galaxy92.gr. Ξαναλέω, studio@galaxy92.gr. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη cocktail και 6 από εσάς μαζί με την παρέα σας, με ένα ακόμη άτομο δηλαδή, μη φέρετε όλη την οικογένεια, φέρτε την, αλλά ένα στα μπιτζάμπα. Θα πάτε αύριο στο Ζάπιο, στο Athens Cocktail Festival, 6 με 10.30 είναι οι ώρες λειτουργίας. Θα περάσετε υπέροχα, σας το εγγυώμε. Σας εγγυώμε επίσης ότι ακούτε Galaxy 92, αυτό το είπαμε, και μηνύματα στο Live 24. Δεν είπαμε το θέμα της ημέρας. Χθες ήταν η ημέρα που μπήκανε γυναίκες στο στρατό. Που να τσίμπαμε, γιατί δεν το λέγαμε παλιά για αστείο αυτό, ότι κι άμα μπουν οι γυναίκες στο στρατό. Βέβαια, μπήκανε γυναίκες στο στρατό, ενώ σε δικούς τους θαλάμους. Δεν μπήκανε στο στρατό, φαντάζεσαι να μπαίνανε μαζί άντρες γυναίκες. Θα γινόταν σαν εκείνη την ταινία με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Θυμάστε που ήταν η Βλαχοπούλου ο χαγός. Ποια ήταν η Ρένα Παγκράτη. Στην Λαμία έγινε το ιστορικό αυτό γεγονός. Χθες το πρωί στο ΚΕΙΠ της Λαμίας, κέντρο υλικού πολέμου. Όσοι έχετε κάνει υλικό πόλεμο, έχετε πάει εκεί, ξέρετε. 72 γυναίκες από όλη την Ελλάδα. Δεν είναι πάρα πολλές, αλλά πάλι ήθελα να πω. Για πρώτη φορά έγραψαν ιστορία, αφού ήταν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Και κάποιος θα αναρωτηθεί, γιατί? Γιατί πήγανε? Εμείς προσπαθούμε να τον αποφύγουμε πάση θυσία και οι γυναίκες πήγανε εθελόντριες στο στρατό. Να σας πω γιατί. Γιατί έχει διάφορα benefits, μεταξύ των οποίων αναγνωρίζεται ο χρόνος θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, δηλαδή νοσηλεύτριες, βρεφονιπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κτλ. Πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ανώπλων δυνάμεων, δηλαδή μπορεί να πας στρατιωτικά νοσοκομεία, να πας στη Λέσχη να φας, δεν ξέρω. Διάφορα τέτοια. Να ξέρετε βεβαίως ότι μεταξύ αυτών υπάρχουν και οι λεγόμενες στρατόταυλες, όπως υπάρχουν και στρατόταυλοι. Θέλω να πω, υπάρχουν γυναίκες που γουστάνουν στρατό. Μην σου λέω, πάρ' το όπλο, οι σύγχρονες μπουμπουλίνες. Και επίσης υπάρχουν και σύζυγοι ή συγγενείς στρατιωτικών. Όπως ας πούμε μια κοπέλα που λέει ότι έχει, λέει, τη στήριξη του άντρα της που είναι στρατιωτικός. Οπότε αυτός την έβαλε και αυτός στο στρατό. Δεν έχω άγχος, λέει, απορία έχω. Είναι κάτι που κυνηγούσα από μικρή ο στρατός. Έλα, Παναγία μου, Παναγία μου. Να πάει τώρα η άλλη και να είναι. Εν τω μεταξύ, τώρα ξέρεις. Κάνε σύγκριση, ας πούμε, καθαριότητες στο θάλαμο των ανδρών και καθαριότητες στο θάλαμο γυναικών, Σκέψου, δηλαδή, εκεί στις γυναίκες δεν χρειάζεται να πεις να βάλεις αγκαρία. Θα τα έχουν κάνει όλα λαμπίκο. Επίσης, δεν ξέρω αν οι γυναίκες θα βάζουν καψόνια στις νεότερες. Φαντάζομαι, δηλαδή, θα έρχονται οι νέες στις παλιές και θα λένε οι παλιές, ρε ποντικαρά, ρε νέα, κίνηση καψιμίδα σε βγάλουμε. Άρα, έχεις 2-4 γερμανικό σήμερα. Ωραία, τι τραβάνε γυναίκες για μας, ρε φίλε. Και στρατό, δε. Τώρα δεν υπάρχει το επιχείρημα εντωμεταξύ. Γιατί το επιχείρημα μια ζωή ήταν ότι. Πού να ξέρετε και οι άντρες από κόπο και πόνο. Εμείς φέρνουμε, γεννάμε, φέρνουμε τα παιδιά στον κόσμο. Και πάντα ο άντρας έλεγε, ναι, αλλά εμείς πάμε στρατό. Τώρα μας το πήραν και αυτό.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
3: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα.
7: Επίπλα Κασιμάτης.
8: Επιχειρήν.
7: Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
8: Ως χώρα που πλέον δεν αντιμετωπίζει μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας την από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, αξιολογεί την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026. Τη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνία έκθεσή του. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο ανακοινίζω, ενώ 4 νέα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα εκκινούν το καλοκαίρι, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθηνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο νόμου για την ισότητα αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια ή για ίσης αξίας εργασία. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία.

0: Wonderful Life από τους Hurts. Στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος, καλημέρα σε όλους. Παρασκευή 5 Ιουνίου, 8:27. Η Ανθή λέει, αδιανόητο να πάω στρατό σε καμία περίπτωση, ούτε καν δεν ξέρω τι σκέφτονται, λέει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, δεν θα πάρω που λέμε. Είδες η πολύ παρέα με το Ισραήλ, τι μας έχει κάνει. Γιατί και στο Ισραήλ, καλά στο Ισραήλ κάνουν όλες κανονική θητεία. Αυτές είναι εθελόντριες εδώ. Αλλά έτσι ξεκινάνε σιγά σιγά, με εθελοντικές δράσεις. Οι γυναίκες που κατετάχθησαν χθες στο στρατό, οι εθελόντες, οι 72 εθελόντες, θα κάνουν 12 μήνες. Ωραία, φίλε, 12 μήνες. Θα μου πεις, εμείς κάναμε 18. Πώς 18 μήνες από τη ζωή μας, το σκέφτομαι τώρα και τρελαίνομαι. Και δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι ο στρατός είναι χάσιμο χρόνο, αλλά και πάλι τώρα το 18 μήνο μου φαίνεται, ρε παιδί μου, ολόκληρη ζωή. Δηλαδή, εγώ μπήκα με μαλλί και βγήκα καραφλός, ας πούμε. Ένα από αυτό. Ένα αυτά. Εν τω μεταξύ, λέει εδώ ότι. Υπήρξε, λέει, έντονο ενδιαφέρον με τουλάχιστον 160 αιτήματα. Δηλαδή απερίφθησαν και κάποιες. Φάγανε πόρτα. Δηλαδή πήγε η γυναίκα να μπει στο στρατό και της είπανε όχι. Ως δόκιμοι αξιωματικοί θα αμείβονται όπως οι έφεδροι αξιωματικοί, οι οποίοι έχουν θητεία 18 μηνών και θα αμείβονται με περίπου 800 ευρώ το μήνα. Μόνο τόσα παίρνουν οι δόκιμοι. Δεν αξίζει. Όχι, ευχαριστώ. Βέβαια, μένεις στο σπίτι σου, δεν μένεις στο στρατόπεδο. Αμείβονται, λέει, αναφορικά με το μισθολογικό, υπογραμμίζεται ότι οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί αμείβονται με το. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι για τους άνδρες. Συγγνώμη για την παράκαμψη αυτή. Σκέφτομαι ότι μια γυναίκα θα υποφέρει με το χακί, ρε φίλε. Γιατί θέλω να πω ότι η γυναίκα θέλει να φορέσει αυτό, να ξυπνάει το πρωί και πάει στη δουλειά και λέει: αχ, θέλω να βάλω ένα τέτοιο, θέλω να βάλω ένα αυτό. Τι να φορέσω σήμερα. Κάθονται στον καθρέφτη και σκέφτονται τι θα βάλουν μισή ώρα. Στο στρατό έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Χακί κάθε μέρα. Σου λέει πάλι χακί, έλα μωρέ, να βάλουμε και ένα ροζάκι. Κυρία Διπολοχαγέ, δεν ξέρω, έχουν εκεί έχουν διοικητές άντρες ή γυναίκες, δεν ξέρω. Κυρία Διπολοχαγέ, να βάλουμε σήμερα ένα φουστανάκι με την πιναρβίλα. Πηγαίνει πάρα πολύ. Πω, πω, εντάξει, ξέρεις τώρα. Τα μάθουν και σκοποβολή. Προσοχή. Παιδιά, προσοχή, γιατί άμα είστε παντρεμένοι με. Αστειεύομαι, αστειεύομαι. Δεν, αυτά τα αστεία πλέον δεν κάνω, τα λέμε όχι. Κάνω πλάκα, κάνω πλάκα, λέμε. Κάνω πλάκα. Πάμε στην κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Παιδιά, μπορεί να ξέρουμε και καλύτερο σημάδι από εμάς. Γιατί εμείς θυμάμαι σε κάτι βολές που κάναμε εκεί στον Εύρο. Πετυχαίναμε κάτι πουλιά, κάτι δέντρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, γίνεται χαμός έξω. Α, ξεκινήσουμε από την Αττική Οδό, που είναι κατακόκκινη από το Ζεφύρι μέχρι την λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και μετά έχει πυκνή ροή μέχρι την Πεντέλης. Το αντίθετο ρεύμα από Γέρακα μέχρι Πεντέλης είναι μποτιλιαρισμένο. Η Κηφισίας με τεράστια προβλήματα από την Κατεχάκη μέχρι το Ψυχικό και πιο ψηλά στη συμβολή με Παπανικολή. Η κάθοδος στο ύψος της Φιλοθέης έχει πρόβλημα και μετά ξεκινάει ένα μποτιλιάρισμα ωραίο από το Κατεχάκη και μετά. Δηλαδή, αν κατεβαίνετε την Κηφισίας από τη Φιλοθέη μέχρι την Κατεχάκη, θα πάτε μια χαρά. Να σας πω το ευχάριστο της υπόθεσης. Η Μεσογείων εξακολουθεί να έχει μποτιλιάρισμα τεράστιο από το ύψος του Χολαργού μέχρι το Πεντάγωνο στην κάθοδο. Η άνοδος είναι πολύ καλύτερη. Η Αλίμου Κατεχάκη με δυσκολίες μεγάλες, μποτιλιάρισμα και εκεί. Η Βενιζέλου στην Ηλιούπολη συνεχίζει να είναι κόκκινη μέχρι τον Καρέα. Χθες πρέπει να σας πω ότι έφυγα λίγο νωρίτερα και γινόταν της κακομοίρας. Βρήκα μποτιλιάρισμα ακόμη και στην Αττική Οδό στην Γκάντζα. Κάτι γινόταν χθες, δεν ξέρω. Έχουμε πρόβλημα στη Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου, εμποτιλιαρισμένη και αυτή. Η παραλιακή με προβλήματα μεγάλα από το ύψος των Τζιτζιφιώνε μέχρι το ύψος της Αμφιθέας και στα δύο ρεύματα. Αλλά κυρίως να προσέξετε την κάθοδο στο ύψος του Φλίσβου. Από εκεί και κάτω είναι μια χαρά. Αυτά με την κίνηση, νομίζω τα είπαμε όλα. Σας ταξίδι. Α, Κηφισό δεν είπαμε, ρε. Κηφισός από την Ιερά Οδό ξεκινάει. Μάλλον στην Ιερά Οδό φτάνει η κίνηση της καθόδου από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ενώ στην Άνοδο το ίδιο πράγμα. Τι το είπα ξεχωριστά. Δύσκολος ο Κηφισός. Παρασκευή δύσκολη και φυσικά και λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου για Σκαραμαγκά. Εκεί θα υποφέρετε. Phil Collins, Bonnie Tyler, Μιλέν Φαγμέ. Αχ, καλημέρα Βαγγέλη, δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γίνει στο θάλαμο, λέει, εκείνες τις μέρες του μήνα. Ούτε αυτά κάνει να τα λέμε τώρα. Δεν κάνει. Σας ακούω, λέει, από 10 χρονών τον Galaxy. Εσύ κρύβε χρόνια, έλεος. Καλημέρα στη Γενέβη, ετοιμαζόμαστε για σχολείο. Γυναίκες. Α, κάτσε. Γυναίκες στο στρατό υπάρχουν εδώ και χρόνια, λέει. Κατανοώ να μας προβληματίσει που μπαίνουν για θητεία, διότι είναι χαμένος χρόνος, αλλά δεν είναι πρόβλημα η γυναίκα στο στρατό εν γέννη. Ποιος είπε ότι είναι πρόβλημα η γυναίκα στο στρατό, ρε εσύ? Το αντίθετο λέμε. Μα είστε κι εσείς πραγματικά. Σιρούλα, εγώ είμαι υπέρ του να. Όχι, δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε κατά. Ας τα βρούμε τον πελά μας. Καλή θητεία.

0: Να στείλω πολλά φιλιά στον Ίωνα και τον Αχιλλέα. Μπας και ετοιμαστούν πιο γρήγορα, λέει, και θα χάσουμε το σχολείο. Αυτό θέλουνε, ρε, εσύ, γι' αυτό αργούνε. Θέλουν να χάσουν το σχολείο, θέλουν. Να χάσουν την... Τι έχουν την πρώτη ώρα, πες μου, να σου πω. Είναι μικρά, είναι δημοτικό. Αχ, σχολείο, τι ωραία χρόνια. Πού να ξέρουμε, θα τα εκτιμήσουν αυτά, θα τα μεγαλώσουν. Θα λένε τι ωραία που ετοιμαζόμαστε να πάμε σχολείο. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρινθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θες να ζεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στείλαμε φιλιά στον Ίωνα και τον Αχιλλέα να ετοιμαστούν. Όπως είπαμε, τελειώνουν τα σχολεία. Έχουμε μουντιάλ σε λίγο. Το μουντιάλ το οποίο έχει περίεργους κανονισμούς, έχει πάρα πολλούς ασφιχτικούς κανονισμούς. Δεν είναι μπάλα πλέον αυτό, παιδιά. Εγώ το έχω πει. Δεν υπάρχει το ποδόσφαιρο όπως το ξέραμε. Έχει 800 βάρ, 52 διορθώσεις. Οι διαιτητές θα φοράνε, λέει, κάμερες. Θα μπορούν να φοράνε κάμερες στο στήθος για να βλέπουν, λέει, οι θεατές τη θέα που βλέπουν αυτοί. Επίσης, οι αλλαγές. Λέει, οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται μέσα στα 10 δευτερόλεπτα να αλλάζουν οι παίκτες. Αλλιώς θα μένει, λέει, η ομάδα με ένα παίκτη λιγότερο. Καλά, εντάξει, αυτό καλό είναι, αλλά όχι τόσο γρήγορα πια. Επίσης, στους τραυματισμούς, όταν μπαίνουν, λέει, οι γιατροί, ο παίκτης, λέει, περιμένει ένα λεπτό για να επιστρέψει. Καλά, αυτό εντάξει. Το πιο αστείο από όλα που βρήκα είναι ότι όταν, λέει, έρχονται δύο παίκτες σε αντιπαράθεση, όταν ένας παίκτης απευθύνει το λόγο σε έναν άλλο παίκτη αντίπαλης ομάδας, πρέπει να καλύπτει το στόμα του. Γιατί αλλιώς, λέει, θα παίρνει κόκκινη κάρτα. Για να μην τον βρίζει προφανώς. Ο άλλος θέλει να τον βρίσκει και λέει. Πρέπει να βάζει τη φανέλα μπροστά. Για να μην διαβάζει το στόμα του. Ή έχει φάει σκόρδο. Έχει φάει σκόρδο ο πρωτοσφαιριστής της αντίπαλης ομάδας. Τι είναι αυτό, ας πλένουν τα δόντια τους εσύ. Τι κανονισμός είναι αυτός, να καλύπτουν το στόμα τους. Πραγματικά.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: 6-92.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
10: Κατοχύρωσε, Galaxy 92. Χαίρομαι που ενθουσιαστήκατε πάρα πολύ με την Μιλέν Φαγμέρ. Καλημέρα στον Δημήτρη, τον καλύτερο ασφαλιστή του κόσμου, και καλημέρα και στον Τρίφωνα. Κάτσε, γιατί αυτή η καρέκλα την έχω διαλύσει. Βέβαια, 95 κιλά είναι, δεν είναι λίγα. Ο Τρίφωνας λέει, αυτό είναι τραγούδι. Βαγγέλη, ανέβασέ μας, αυτό είναι τραγούδι. Ήτανε το Desenchanté της Μιλέν Φαγμέρ. Ο Διονύσης από Πειραιά, σύμφωνα με αυτά που άκουσα, τον Πειραιά τον έχει συντριφίσει πολύ καλά. Ή σου θυμίζει κάτι από ωραία Θεσσαλονίκη? Όχι. Είσαι κρυφογάβρος. Ούτε, Διονύση, έχω δουλέψει στον Πειραιά. Έχω δουλέψει και στον Πειραιά, έχω δουλέψει παντού, φίλε, τα έχω κάνει όλα. Λοιπόν, πάμε λίγο, αν δεήσει το pop-up, να σας πω για τις νέες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν. Πιθανότατα να έχετε δει και το τρέιλερ για μία. Είδα το Dirty εγώ, του Αντένα, που έχει να κάνει με μπουζούκια από ό,τι κατάλαβα. Οι περισσότερες έχουν έναν μονολεκτικό τίτλο. Περισσότερες σειρές. Λοιπόν, εκτός από το Μέγκα που έχει το σύριαλ «Δυο μαύρα πουκάμισα», είναι μεταφορά του βιβλίου του Μένιου Σακελαρόπουλου, του αθλητικογράφου λογικά, έτσι, γιατί έχει γράψει βιβλίο ο Μένιος. Προσέξτε τώρα εδώ. «Δυο μαύρα πουκάμισα», όπως καταλαβαίνετε, είναι Κρήτη με Βασίλη Μπισμπίκη. Ο Μανούσος, δηλαδή ο Βασίλης Μπισμπίκης, είναι ένας παρορμητικός απρόβλεπτος άντρας που ακολουθεί το ένστικτό του και ζει με ένταση. Αγαπά μέχρι τα άκρα και καταστρέφει με την ίδια δύναμη. Δηλαδή ο Μπισμπίκης παίζει τον εαυτό του. Ο Σύφης και ο Μανούσος, πάλι κριτικούς με βεντέτες, θα δούμε. Ρε φίλε, έλεος δηλαδή κάπου με την Κρήτη και τις βεντέτες. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα για να κάνουν σειρές. Έχουν κάνει βεντέτα στην Κρήτη, βεντέτα στη Μάνη, βεντέτα, τώρα βεντέτα και στα Τρίκαλα, Ερμού 45, πως έλεγε, Σαράφι στα Τρίκαλα, Σαράφι στο Παρίσι. Δηλαδή φτάνει πια. Έλεος κάπου, κάντε κανένα σύριαλ διαφορετικό. Επίσης το Μέγκα το Κάμπινγκ, με Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, Γιώργο Χρυσοστόμου, Βίκη Σταυροπούλου. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με το παλιό Κάμπινγκ του Καλογερόπουλου. Ελπίζω να μην έχει. Το thriller σύγκρουση επίσης στο Μέγκα. Πάμε και στα άλλα τώρα. Στον Αντένα έχουμε το Dirty που σας είπα. Ο Sky έχει κάνει μεταγραφή τον Αντρέα Γεωργίου και την ομάδα του, Βάνα Δημητρίου, σενάριο κτλ. Και παρουσιάζει το Μπλε Ώρες. Για να δούμε. Πρόκειται για μια δραματική παραγωγή με έντονο το ερωτικό και αστυνομικό στοιχείο. Μια από τα ίδια δηλαδή. Στις πλαγιές του Πήλιο. Στο Πήλιο πήγανε τώρα. Αφήσαν τη Μάνη, πήγαν στο Πήλιο. Τι θα γίνει, ρε. Ο Ευτύχης Μπλέτσα σε σύριαλ. Είμαστε στο Πήλιο. Είναι ωραία. Έχει μήλα. Πήγαμε στην παραλία πριν από λίγο. Βουτήξαμε. Δείτε εδώ. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Να φάμε ένα υπέροχο μπισκότο. στις πλαγιές του Πηλίου, εκεί όπου το φως ξυπνά αργά και οι σκιές κρατούν ακόμη μυστικά πίσω από την ομίχλη, οι άνθρωποι μοιάζουν να ανασένουν στο ρυθμό της φύσης. Το βουνό των κεντάβρων, με τα πυκνά του δάση και τις ασημένιες του αυγές, καλά έχω ανάψει έτσι, γίνεται σκηνικό για μια ιστορία όπου το πάθος, ο έρωτας και η μοίρα συναντιούνται στις πιο έθραυστες στιγμές της ημέρας. Οι μπλε ώρες αφηγούνται τον κρυφό δεσμό, τον απαγορευμένο και παράνομο έρωτα του Άγγελου και της Εύας. Ο Άγγελος είναι ο Βαγγέλης Κακουριώτης και η Εύα είναι η Ιζαμπέλα Φούλοπ. Ο Άλφα θα έχει το για σένα. Αυτά διαβάζω εδώ πέρα, αυτά είχα να σου πω. Κάτσε λίγο να ξεκουραστώ γιατί με κούρασε πάρα πολύ αυτή η ερωτική έκρηξη. Ω, έδεσε.

0: Μας πέθανε η Μπόνη. Πρωί-πρωί, άχρε Μπόνη. Αφιερωμένος όσους χωρίσανε και έχετε καλοκαίρι δύσκολο. Η ολική έκλειψη της καρδιάς. Έχουμε καιρό να ακούσουμε νέα για την υγεία της Bonnie Tyler, η οποία νοσηλευόταν σε τεχνητό κόμμα στην Πορτογαλία. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχουν βγάλει κάτι. Προφανώς δεν υπάρχουν νεότερα. Πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια με φοβερές επιτυχίες στην δεκαετία του 80. Βαγγέλη, λέει, κάνεις πρόγραμμα με playlist, είναι δικές σου επιλογές. Εξαρτάται. Θα μου πεις αν σ' αρέσει και θα σου απαντήσω. Όχι, αστείευομαι. Δεν είναι δικό μου το. Υπάρχει playlist του σταθμού. Εγώ σας μιλάω, η μουσική είναι Galaxy 92, Χρήστος Γιακουμόπουλος, εγγύηση. Να σας πω τώρα ότι υπάρχουν, ξέρετε, καμιά φορά ψάχνετε στα social να βρείτε celebrities, ας πούμε, να τους ακολουθήσετε. Και δεν βρίσκεται τα social, δεν βρίσκεται να έχουν Instagram, ας πούμε. Καλά, για τους Έλληνες δεν ισχύει αυτό, δεν υπάρχει νομίζω. Έλληνα celebrity χωρίς Instagram, πείτε μου έναν. Να πω μπράβο. Αλλά στο εξωτερικό υπάρχουν διάσημοι στάρ του Hollywood, οι οποίοι δεν έχουν social, δεν τα χρησιμοποιούν, εν πάση περιπτώσει. Ένας από αυτούς είναι ο Κίλιαν Μέρφι, από τους Peaky Blinders, που ήταν πρόσφατα και στην Αθήνα για γυρίσματα. Ο Ντάνιελ Ράτκλιφ, ο Χάρι Πότερ. Chris Pine, η Scarlett Johansson δεν έχει social. Το λέω αυτό γιατί μπορεί κάποια τζιμάνια δικά μας, κάτι έτσι καμάκια ελληνικά, μπορεί να ήθελα να στείλουν μήνυμα. Scarlett, καλησπέρα. Καλησπέρα, Scarlett. Βάγκος εδώ, σε πόλια. Τι γίνεται, τι χαμπάρια. Ωραία φωτογραφία. Πολύ σου πάει αυτό το χρώμα. Κάναμε άντι με πλοκ. Η Κίρα Νάιτλι, ο Ράιαν Γκόσλινγκ, κορίτσια, δεν έχει social ή δεν τα χρησιμοποιεί, εν πάση περιπτώσει. Η Έμα Στόουν, καλά. Η Μάργκο Ρόμπι, γιατί ρε Μάργκο, γιατί ρε Μάργκο μας το έκανες αυτό. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο Μπρατ Πιτ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η Μία Γκόθ, δεν ξέρω ποια είναι αυτή, ο Κρίστιαν Μπέιλ, ο Τζιμ Κάρεϊ και άλλοι πολλοί δεν έχουν social. Είναι δυνατόν, συγγνώμη, ο Ράιαν Γκόσλινγκ, θα τρελαθώ τώρα, περίμενε. Θα μου πει από όλου εδώ πέρα για το Ράιαν Γκόσλινγκ. Μου κάνει εντύπωση που ο Ράιαν Γκόσλινγκ ειδικά δεν έχει. Δεν ξέρω γιατί, αυτός μου κάτσε περίεργα. Ράιαν Γκόσλινγκ, μπαίνω εδώ. Sharing movies, ναι, όντως είναι fan pages όλα αυτά. Οπότε να προσέχετε παράλληλα, αν κάνετε follow κάποια σελίδα στο Instagram, η οποία μπορεί να είναι να φαίνεται ότι είναι ενός ηθοποιού, να ξέρετε ότι μπορεί να είναι fan page. Και να στέλνεις μήνυμα και να λες Ράιαν, σε βλέπω και λιώνω. Και να σου απαντήσει κανένας fan από πίσω, ο οποίος να εκμεταλλεύεται την φήμη του γνωστού αυτού. Αυτά προς το παρόν. Break για τις 9 και επιστρέφουμε αμέσως. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.
2: Okay.
1: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις?
5: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
10: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
9: Και τα δύο.
10: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: Take on me, αχά! Καλημέρα σε όλους. Είναι η τρίτη και καλύτερη ώρα της εκπομπής της πρωινής Λέλαπας στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, 9 και 3 πήγε. Το φάγαμε το δύσκολο, παιδιά. Τώρα αρχίζει λίγο το. Βέβαια, αν ξυπνάς και πας στη δουλειά αργότερα, τώρα είναι το δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, δύσκολο είναι κάθε πρωινό. Μην το κάνουμε δυσκολότερο. Ήρθε η ώρα, ας πούμε, ότι ακούτε Galaxy 92 και ήρθε η ώρα για τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σου έχω νέα. Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα. Δεν λέω ότι θα βρέχει συνέχεια, αλλά θα ρίξει κάποια στιγμή. Αρκετές ώρες μάλλον. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 από φόρ, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα είναι μια χαρά ο καιρός, μην τρομάζετε, θέλω να πω. Μόνο σήμερα έτσι θα είναι λίγο μουντός, δροσερός. Θα χαρεί και η Μαρία από Θεσσαλονίκη που μας στέλνει συνέχεια μηνύματα όποτε βρέχει, λέει τι ωραία που είναι. Σήμερα δεν έχει στείλει τίποτα, ανησυχώ λιγάκι. Ακούτε Βαγγέλη Χαρισόπουλο μέχρι τις 10. Θέλω να καταγγείλω κάπου εδώ αυτά τα δημοσιεύματα που υπάρχουν στα site που λένε έχεις φαγούρα στη μασχάλη, δες εδώ τι μπορεί να έχεις πάθει. Και το πατάς αυτό και αμέσως πας στα έκτακτα. Σου λέει, ξέρω ότι μπορείς να έχεις μια σοβαρή ασθένεια. Ή ξέρω εγώ, το βράδυ νιώθεις μια ενόχληση στο ρουθούνι, δες πώς μπορεί να σχετίζεται με κάτι άλλο. Και εγώ κάνω το λάθος και τα πατάω αυτά. Και επειδή υπάρχει αλγόριθμος, κάθε φορά που βγαίνει κάτι για τέτοιο, μου το βγάζει αμέσως. Μου βγάλε εδώ σήμερα, έλεγε, ξέρω εγώ, ένας νεαρός από τη Βρετανία, λέει, πήγε με πονόδοντο και τον στείλαν στα έκτακτα, λέει, και παραλίγο να πέθαινε σε 3 εβδομάδες. Άι, στο διάλο πρωί-πρωί που θα μου. Πραγματικά δηλαδή. Τι είναι αυτά τα πράγματα, γιατί τα βάζετε αυτά, ρε φίλε? Για να τρομοκρατείτε τον κόσμο. Είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, το ξύνει πατούσα του. Και καταλήγει στα έκτακτα, γιατρέ, θα πεθάνω. Υπάρχει κόσμος που είναι υποχόνδριος, σαν και εμένα. Υποχόνδριος μέχρι θανάτου. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα, μας τρομάζετε. Βάλτε ένα ευχάριστο. Ξέρω εγώ ότι. Βάλε, ξέρω εγώ ότι έχεις καούρες. Δες τι μπορεί να μην έχεις. Το ίδιο θα είναι αυτό, μάλλον. Δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, έχουμε τραγουδάρες για σας. Lightning Seeds, Rihanna, The Barge, Madonna. Ξεκινάμε στον Galaxy 92. Μηνύματα στο Galaxy 92.gr και στο Instagram Βίχαρης Όπουλος.
2: Galaxy 92.

The Rhythm of the Night, The Barge, στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Είχαμε προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας από κίνηση και έχουμε ακόμα, γιατί πριν από αρκετή ώρα είχε πέσει καλώδιο τρόλεϊ στην Ομόνοια. Φαντάζομαι ότι είχε αποκατασταθεί το πρόβλημα. Αυτά τα καλώδια και αυτά τα τρόλεϊ, βέβαια τα τρόλεϊ αποσύρονται σιγά σιγά, όπως έχετε μάθει, λόγω αυτών των προβλημάτων. Αλλά θα μας λείψει αυτή η σκηνή όμως που κατεβαίνει ο οδηγός του τρόλεϊ και σκαρφαλώνει να φτιάξει το καλώδιο. Είναι έτσι από αυτά που δίνουν το χρώμα της Αθήνας, ρε παιδί μου. Απ' την άλλη, βέβαια, ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, οπότε καλύτερα που καταργούνται. Λοιπόν, θα σας δώσω προσκλήσεις για θεατράρα να πάτε αύριο στις 9 στο θέατρο Ψηρή, που είναι στο Ψηρή, στην οδό Σαχτούρη 4, να δείτε τον ουρανό κατακόκκινο στο Γαλαξία της Αναγνωστάκη με δραματουργία, σκηνοθεσία, ερμηνεία Ρούλας Πατεράκη. Η παράσταση με έντονες ανατροπές περνάει από το δραματικό συνέστημα στο χιούμορ. Αυτό είναι λοιπόν στο θέατρο Ψηρή. Σας στέλνουμε εμείς αύριο στις 9. Στέλνετε mail στο studio@galaxy92.gr, studio@galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο και τη λέξη θέατρο. Και από εσάς θα πάτε. Κάτσε, γιατί είμαι και. Κοίτα να δεις τώρα, το ξέρω, το έχασα. Θα πάτε 5 μαζί με την παρέα σας. 5 δηλαδή 10. 5 διπλές προσκλήσεις από τον Galaxy 92. Με ρωτάτε αν υπάρχει panic button για κατσαρίδες. Δεν το γνωρίζω αυτό. Panic button για κατσαρίδες αρκεί μια τσιρίδα. Πατήσει μια τσιρίδα, θα μπει κάποιος, σε βοηθήσει, φαντάζομαι. Να σε τη διώξει, να σκοτώσει. Βέβαια, τώρα τελευταία μαθαίνω ιστορίες από φίλες που λένε ότι είναι με τον σύντροφό τους, ξέρω εγώ. Και ο σύντροφος τρομάζει πιο πολύ από την κατσαρίδα από τη ίδια. Δεν ξέρω, σας έχει τύχει αυτό, κορίτσια, ποτέ να βρείτε κατσαρίδα και να περιμένεις ότι ο άντρας θα πάει εκεί και θα του πατήσει μία αυτό. Εκεί βέβαια κρίνονται και σχέσεις, να ξέρετε. Δηλαδή εκεί βλέπει η γυναίκα τον βαθμό ετοιμότητας και σε περιπτώσεις διαρρήξεων. Εκεί και σε περιπτώσεις διαρρήξεων βλέπει τον βαθμό ετοιμότητας του άντρα. Απ' την άλλη βέβαια, αφού έχουμε ισότητα, δεν θα έπρεπε ο άντρας να είναι πιο αρμόδιος για τις κατσαρίδες, γιατί δεν είναι γυναίκα, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κάποια στιγμή με μια πρώην, όταν είχε ακουστεί ένας περίεργος θόρυβος στην κουζίνα, έκανε αυτό το θόρυβο που λέγαμε προηγουμένως, που μου είχε μείνει από τότε που με διέριξαν. Έκανε αυτό το. Και της άρεσε, μου λέει, μπράβο, μου λέει, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αγόρια, να ξέρετε ότι κρίνεστε. Πρέπει να δείξετε αγριάδα εκεί στην κατσαρίδα, στο διαρρήκτη. Ελπίζω στην κατσαρίδα, να μην χρειαστεί να δείξετε αγριάδα στο διαρρήκτη. Θα είναι και λίγο επικίνδυνο, θέλω να πω.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield?
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Galaxy 92.

0: Lucky You, Lightning Seed στο Galaxy 92. Καλημέρα στη Φίβη, η οποία λέει σήμερα λέει σε λέει πολύ κεφάτος. Για πότε δεν είμαι ρε Φίβη. Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Η Φίβη, η οποία είναι στην παραλιακή, πηγαίνει στον Πειραιά. Να της ευχηθούμε καλό κουράγιο. Σε λίγο θα πούμε τι γίνεται και με την κίνηση, βεβαίως. Χρήστο, από το Μοσχάτο, είπα την ιστορία με τη διάρρηξη, εννοείται. Καλημέρα και στο αγαπημένο μας τρίο, την Κωνσταντίνα, την Άντζελα και τη Λένα. Λέει, πείτε στην Λένα μας που είναι σε άλλο τμήμα να κατέβει να τη δούμε γιατί μας έλειψε. Είστε ιδιωτική εταιρεία και είστε δημόσιο και χαβαλεδιάζετε πρωί-πρωί. Κατέβα κάτω να σε κεράσουμε ένα φοντάν, να πούμε και τα νέα μας. Γιατί Παρασκευή νομίζω τελειώνεται και νωρίτερα ή κάνω λάθος. Άτσι τώρα μην φάμε κανένα cancel. Λοιπόν, είστε λοιπόν στο Galaxy 92, περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Όπα, συγγνώμη, αυτό δεν έπρεπε να ακουστεί. Αυτό με τα social που... είναι όλα στο κινητό. Τις ειδήσεις βλέπεις στο κινητό. Ανοίγεις, πετάγεται ένα. Αυτός φωνάζει. Πετάγεται ένα μωρό, τσιρίζει. Πετάγεται ένας οπαδός, φωνάζει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Pop-ups παντού. Λοιπόν, τι λέγαμε, τα μηνύματά σας στο Live24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος με βρίσκεται εκεί. Τραγουδάρες μέχρι τις 10. Και μια που λέω τραγουδάρες, ακούστε και αυτό. Αλλά, long inner circle sweat.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Ακούτε Galaxy 92, αυτή είναι η Roxette. Listen to your heart, ακούσαμε και Inner Circles, Sweat a la la la la long. Το είπα χωρίς να κάνω σαρδάμ, φοβερό. Καλημέρα σου Σωτήρη από το Λίτς, ευχαριστώ λέει που συνομίλησα με τον Άδωνη προχθές.
1: Καλά ο κύριος Σωτήρης, χθες πήγα στο Ποκράτιο Θεσσαλονίκη, με υποδέχτηκαν κάποιοι κύριοι του Αταρσία και πέρα τους έκανα χαβάλε βασικά. Πάω πολύ ωραία Θεσσαλονίκη, έτσι και ωραία μπουγάτσα με τυρί.
0: Και μετά τους Ροξέτ, νομίζω ότι επειδή έχει πάει και 9 και 34, ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
2: Η κίνηση στην πόλη.
0: Διότι τα πράγματα είναι σοβαρά, σοβαρά. Για να δω. Λοιπόν, Αττική Οδός, το ρεύμα προς Ελευσίνα, προς αεροδρόμιο, συγγνώμη, δύσκολο. Από Ζεφύρι ξεκινάει, από πριν τη λεωφόρο Χασίας ξεκινάει το μποτιλιάρισμα, μέχρι να φτάσετε στη λεωφόρο Ηρακλείου και μετά συνεχίζει πυκνή ροή μέχρι το Δαχτυλίδι. Το αντίθετο ρεύμα μποτιλιάρισμα μέχρι Πεντέλης. Κηφισίας με προβλήματα στην κάθοδο από το γυροκομείο μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του στα σίδερα Χαλανδρίου. Μεσογείων κάπως καλύτερα βελτιώθηκε η κατάσταση, θα κολλήσει λιγάκι εκεί στο Χολαργό, αλλά μετά μια χαρά. Η Βενιζέλου της Ηλιούπολης αρχίζει να αποκαθίσταται. Η παραλιακή έχει πυκνή ροή στο ρεύμα καθόδου και θα κολλήσετε από τη Συγκρού μέχρι το Έδεμ στην κάθοδο. Η κατεύθυνση της παραλιακής για τον Πειραιά είναι μεγάλο πρόβλημα. Από τον Κηφισό μέχρι να φτάσετε Πειραιά θα ματώσετε. Ο Κηφισός ο ίδιος, πολύ αυξημένη κίνηση, μποτιλιάρισμα στην άνοδο και στην κάθοδο από την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Κέντρο λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας με προβλήματα. Τα είπαμε όλα. Ναι, τα είπαμε όλα. Αυτά με την κίνηση. Είστε στον Galaxy 92 και γίνει χαμός τώρα. Πάλι με την ταινία του Christopher Nolan με την Τρία. Δεν είναι το θέμα τώρα, λέει, ότι επειδή είναι η ωραία Ελένη είναι African American, Αφροαμερικανή. Και δεν είναι. Τι θα ήταν, Ελληνίδα. Δεν είναι λευκή. Αυτό είναι που τους πειράζει. Ότι είναι μαύρη και δεν είναι λευκή. Αυτός που τους πειράζει εννοώ. Το θέμα είναι τώρα πλέον και ένα πολύ έτσι αριστερό μέσο. Δηλαδή η εφημερίδα Guardian, η βρετανική εφημερίδα, ασκεί έντονη κριτική στον Christopher Nolan, γιατί λέει δεν έχει βάλει ούτε έναν Έλληνα μέσα στην Οδύσσια. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι θα μπορούσε παιδί μου να βάλει έναν-δύο Έλληνες ηθοποιούς. Έτσι ως φόρο τιμής για το ονόρε που λέμε. Αλλά μέσα το cast είναι φοβερό βέβαια, έτσι. Αλλά δεν έχει κανέναν Έλληνα. Και θα μπορούσε βέβαια λέει, να βάλει και έναν Ελληνοαμερικάνο. Δεν ήταν ανάγκη να βάλει το Μπισμπίκι να κάνει τον Μπάρι. Θα μπορούσε να βάλει λέει, τον Μπίλι Ζέιν ή θα μπορούσε να παίξει Τζένιφερ Άνιστον. Τώρα να σου πω την αλήθεια, Τζένιφερ Άνιστον στην Τρία τώρα εμένα δεν μου κάνει πολύ. Ακούστε cast. Ο Ματ Ντέιμον είναι ο Οδυσσέας. Ο Τράβις Σκοτ στο ρόλο ενός Αηδού. Η Άν Χάθαουεϊ ως Πινελόπη. Αχ, Πινελόπη. Ο Τόμ Χόλαντ ως Τηλέμαχος, η Σαρλίζ Θερόν Καλυψό, ο Τζον Λεγκουιζάμο ως Εύμεος, η Ζεντάγια παίζει την Αθηνά, τη Θεά Αθηνά, ο Τζον Μπέρνταλ το Μενέλαο και ο Ρόμπερτ Πάτινσον τον Αντίνο. Η ίδια η Λουπίτα Νιόγκο έχει αναφέρει πως το κάστ είναι αντιπροσωπευτικό του κόσμου, της πραγματικότητας του κόσμου σήμερα. Αλλά λέει ο Guardian ότι... αυτή ακριβώς η πρόθεση κάνει ακόμη πιο έντονη την ελληνική απουσία. Το ζήτημα δεν είναι ότι οι Έλληνες λέει διεκδικούν αποκλειστικότητα πάνω στον Όμηρο. Η Οδύσσια αποτελεί αναμφίβολα κορυφαίο έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ωστόσο, για τους Έλληνες δεν είναι απλώς ένα κλασικό κείμενο, είναι μέρος μιας πολιτισμικής μνήμης που παραμένει ζωντανή. Καλά, τώρα, αν ο σκηνοθέτης ήθελε να το κάνει με αυτό το cast, γιατί να βάλει Έλληνες. Απ' την άλλη, θα μπορούσε να βάλει κανένα δυο. Εντάξει. Δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό, αρκεί να είναι ωραίο το έργο. Γιατί μετά θα βγαίνουν όλοι και θα λένε: «Ω, τα παρουσίασε πολύ λάθος. Δεν μπήκε έτσι ο Δούριος ύπος μέσα στην Τρία». Ξέρουμε εμείς την πραγματικότητα. Για τη συνέχεια, Λάνα Ντελ Ρέι και Σάντρα, μηνύματα στο Live 24 μέχρι τις 10 παρέα, Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

Μαρία Μαγδελένα, you're a creature of the night. Σάντρα, στο Galaxy 92, ένα χρώμα 80s, το οποίο άρεσε πάρα πολύ στη Δήμητρα. Λέει, καλημέρα Βαγγέλη, με αυτές τις κομματάρες θέλω να διακτηνιστώ στο 1980. Ευχαριστώ που μας ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή. Το 80 ή το 81 που είχαμε και την αλλαγή. Μελάε της Ελλάδας. Το 81 θα διακτηνιστούμε. 18 του Οκτώβρη που μπήκε ο Ανδρέας, η αλλαγή, το Πασόκ και μετά τα έκανε λίμπα. Λοιπόν, τώρα μια που λέγαμε για τις παραστάσεις. Μια παράσταση που αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση, για να μην προκαταβάλουμε τον κόσμο, είναι η εμφάνιση της Ζέτας Μακρυπούλια στην Επίδαυρο, στην πρώτη εμφάνιση στην Επίδαυρο. Ξέρετε ότι θα πείτε ορισμένοι γιατί Μακρυπούλια στην Επίδαυρο και εδώ έχει γίνει Επίδαυρο και αυτό και τα λοιπά. Θα παίξει στην Ειρήνη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου. Θα ενσαρκώσει την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ενώ σαν να μην αρκούσε για να προκαλέσει buzz, είναι το γεγονός ότι έχουμε και το γεγονός ότι η Ειρήνη του Αριστοφάνη, σκηνοθεσία του Καραθάνου, θα είναι με ανθρώπους των Σπηλαίων. Δεν θα διαδραματίζεται ούτε στην αρχαιότητα, στην εποχή του Αριστοφάνη δηλαδή, ούτε στην εποχή τη δική μας, αλλά στην εποχή των Σπηλαίων. Και εκεί η Ειρήνη θα είναι γυναίκα των Σπηλαίων και οι υπόλοιποι θα είναι άντρες των Σπηλαίων. Μακρυπούλια στην Επίδαυρο, αυτό που μόνο του είναι έτσι ένας λόγος για να... Για να πας. Εγώ, παιδιά, ντρέπομαι που το λέω, αλλά πήγα για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, πήγα πέρυσι. Πάντα με απέτρεπε αυτή η απόσταση του να πας εκεί, γιατί αν δεν κάτσεις, αν δεν μείνεις και έχεις το γυρισμό μετά, είναι λίγο μανίκι. Οπότε συνδυάστε το, είναι μια ωραία εκδρομή να πάτε. Τον Ιούλιο συνήθως είναι οι περισσότερες παραστάσεις και τον Ιούνιο. Μπορείτε να πάτε εκεί ένα weekend, να κάτσετε, να πάτε μετά στην disco τη γνωστή εκεί στην Επίδαυρο, να περάσετε πολύ ωραία. Πραγματικά, μια που έλεγες για '80s, Δήμητρα, είναι μια φοβερή disco εκεί στην Επίδαυρο. Δεν θυμάμαι το όνομα, νομίζω. Καπάκι, κάπως έτσι λέγεται. Γίνεται χαμός. Οπότε αν δεν σας αρέσει η Μακρυπούλια, μπορείτε να πάτε στην δίσκο μετά. Να πιείτε, ξεχάσετε. Αφιερωμένο στους οδηγούς του Σαββατοκύριακου. Driver seat. Έπαθε ένα κεφαλικό στον τίτλο. Driver seat. Driver seat. Πάμε. Έλα, ξεκινάει σουκού. Όλοι στο γραφείο περιμένουν σουκού.

Sniff and the Tears. Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε ο σινεμάς, τελείωσε αυτή η πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου, η πρώτη καλοκαιρινή εβδομάδα στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ήταν στο μικρόφωνο από τις 6 και θα είναι πάλι στις 6 εδώ δευτεριάτικα για να συγκατήσει την τροφιά, να περάσει ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά σε όλους, ξεκούραστο, ήρεμο, διασκεδαστικό, όπως το θέλετε εσείς βασικά. Ακολουθεί η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και αμέσως μετά ο Μέμος Κοέν. Πολλά φιλιά, καλό σου, γεια σας.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Συχνά στις ατομικές συνεδρίες οι άνθρωποι που δουλεύω, θέλοντας να βοηθήσουν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο, μου ζητούν είτε να το συναντήσω σε μια ατομική συνεδρία, είτε να τους προτείνω τρόπους και επιχειρήματα για να το πείσουν να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία. Πώς αντιδρώ σε αυτό? Νούμερο 1. Αρχικά να τονίσω πως ο όρος ψυχοθεραπεία εμένα δεν με καλύπτει, γιατί η λέξη θεραπεία παραπέμπει σε ασθένεια. Και θεωρώ ότι η διαδικασία δεν απευθύνεται σε ασθενείς, αλλά σε ανθρώπους που διανύουν ένα αυτογνωσιακό ταξίδι προς αυτό που ονόμαζε ο δάσκαλος Carl Rogers ο πλήρως λειτουργικός άνθρωπος. Νούμερο 2. Η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει κανείς ψυχοθεραπεία είναι όταν ο ίδιος το θελήσει και θα αισθανθεί ότι θα βοηθηθεί. Γι' αυτό, όσο κι αν εσείς νιώθετε ωφελημένοι από τη δική σας εμπειρία, δώστε στους φίλους σας την πληροφορία και αφήστε τους εκείνοι να επιλέξουν πότε θα είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν. Και νούμερο 3. Όταν το αποφασίσετε, φροντίστε να επιλέξετε ένα θεραπευτή που σας εμπνέει εμπιστοσύνη. Είναι ξεκάθαρος ως προς τις κοινές σας προσδοκίες, γιατί το βασικότερο στοιχείο στη ψυχοθεραπεία είναι μια σχέση αποδοχής, κατανόησης και εμπιστοσύνης μεταξύ σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς.

0: κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
3: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
2: Τι λένε δηλαδή?
3: Βάλτε μας σπίτι σας.
2: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

καλό σας υποδέχομαι εδώ στο Galaxy 92, εδώ που έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Παιδιά, σήμερα έχουμε μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει η Νίκη. Σήμερα θα κερδίσουμε, παιδιά. Γιορτάζει και η Δωροθέα, γιορτάζει και ο Πλούταρχος. Όχι αυτός με το κορίτσι μου, όλοι οι υπόλοιποι Πλούταρχοι. Χρόνια πολλά και σε σένα που μου γράφεις ότι έχεις τα γενέθλιά σου. Παρασκευή, παιδιά. Να δεις, σήμερα θα τα φτιάξουμε όλα από την αρχή, γιατί θα πάμε ένα Σαββατοκύριακο ωραίο, καλοκαιρινό, για τα μπάνια όποιος αγαπάει τη θάλασσα, για το βουνό όποιος αγαπάει τη δροσά. Ό,τι θέλετε μουσική έχουμε. Είμαι ο Μέμος Κουέν και αν το θέλετε κι εσείς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Για την επικοινωνία μας θυμίζω στα social media του Galaxy 92 εναλλακτικά, στα προσωπικά μου social media με Μοσκόν με λατινικούς χαρακτήρες. Παιδιά, γράψτε μου τι σκέφτεστε να κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα πάτε στα βουνά, θα πάτε στις θάλασσες, θα πάτε στα νησά. Πού θα πάτε, τι θα κάνετε? Ή θα κάτσετε εδώ και θα χαλαρώσετε και θα ταινίσετε το μέλλον? Ό,τι και να κάνετε, να είναι ωραίο, παιδιά, γιατί τα πιο ωραία πράγματα είναι στο εδώ και τώρα. Δεν έχουμε περιθώριο να περιμένουμε. Εδώ είναι, φτιάξτε κατάσταση, οργανωθείτε, γιατί έχουμε μουσικές που δεν ακούς αλλού και αξίζει να τις ακούσουμε δυνατά. Πάμε αυτή τη στιγμή με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr. Galaxy 92.
8: Amazing music.

Galaxy 92. Ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στην παρέα μας. Και να στείλουμε την καλημέρα μας και σε όλους που μας ακούνε εκτός Αττικής και εκτός Ελλάδος μέσα από το Galaxy 92.gr.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, παιδιά. Τι γίνεται? Του χωρισμού το κάγκελο. Δεν ξέρω αν βλέπετε αριστερά-δεξιά στους φίλους σας. Γίνεται χαμός. Όσες σχέσεις κλονίζονται τον τελευταίο καιρό μέσα στο χειμώνα και δεν βγαίνει η εξίσωση, έρχεται τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός και πια θέλει ο άνθρωπος να βγει, να ξεσκάσει. Δεν αντέχει άλλο πίεση και χαστούκι και ξύλο. Θέλει λιγάκι να χαλαρώσει. Οπότε γίνεται του χωρισμού. Όλοι θέλουν να ζευγαρώσουν από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό προσοχή, παιδιά. Κοιτάξτε τα κινητά σας να τα φυλάτε καλά. Γιατί λένε μια έρευνα ότι το 88% των γυναικών έχουν καλύτερες ερευνητικές ικανότητες ακόμα και από το FBI. Δεν κρύβεται τίποτα, παιδιά. Η γυναίκα που θέλει να βρει τι κάνει ο άντρας της, το βρίσκει. Δεν υπάρχει περίπτωση, όσο και να το χώσεις μέσα στο κινητό. Γι' αυτό προσέξτε. Βάλτε δυνατά τη μουσική, γιατί τα πιο ωραία πράγματα είναι εδώ.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθε το σπίτι 25.
1: Okay.
2: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις?
5: Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Galaxy 92.
8: Amazing music.

Ένα-ένα τα μηνύματά σας. Βλέπω ετοιμάζεται κατάσταση. Και για εσάς που δεν έχετε ετοιμάσει ιδέες για το Σαββατοκύριακο, σας το έχω έτοιμο εγώ. Την Κυριακή, όποιος αγαπάει θέατρο, έχω 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ουρανός κατακόκκινος». Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr, γράψτε μου «Ουρανός» και να δεις, εσύ θα είσαι ο νικητής.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Θα γίνει χαμός στην Οικουμενίτσα. Έχουν μαζευτεί ήδη εκεί, λέει. Μιλάμε για 5.000 άτομα από πολλές χώρες. Έχουν μια διεθνή συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι αυτοί με τα τσόπερ. Φαντάζομαι τώρα όλοι αυτοί να είναι εκεί για να μαρσάρουν. 5.000 άτομα με τσοπεριά στους δρόμους της Ηπείρου. Φαντάζεσαι να ανέβουν οι Hells Angels στο Μέτσοβο και να δουν καμιά γιαγιά εκεί να τους φιλεύει σπανακόπιτες. Έλα τα γόρι μου, γιατί ντύθηκες έτσι? Τι είναι αυτό το δερμάτινο που φοράς? Θα σκάσει εδώ πέρα, έχει ζέστα τώρα. Του κράνους γιατί? Αχ! Θα ανέβουν πάνω οι Hells Angels στο Μέτσοβο και θα νομίζουν οι γιαγιάδες ότι ήρθαν πάλι οι Γερμανοί με αυτά τα κράνη. Και θα λένε: α, ήρθε οι Γερμανοί πάλι! Α, Παναγία μου, ήρθαν εδώ πέρα, ξέγινε οι Ναζί! Ήρθα πάλι, ω Παναγία μου!
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
7: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι, ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
12: τι?
11: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
12: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
13: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
14: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και ακολουθεί η καλύτερη δίωρη μουσική συντροφιά που θα μπορούσες να ζητήσεις. Ετοιμάσου για επιτυχίες, ετοιμάσου για ρυθμό, για την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Galaxy

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μεταδοχή.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
7: Είναι αξιόπιστο.
8: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
7: Εντυπωσιακός.
8: Με κοίταζαν σαν ούφο.
7: Μορφωμένος.
8: Hello, how from here morning morning.
7: Σοβαρός.
8: Γεια σας. Μιαου.
7: Ευδιάθετος.
8: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
7: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
8: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο, πάρα να πάω να διαβάσω. Τι?
7: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Α!
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές!
7: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
7: Είναι μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

Συνεχίζουμε λοιπόν, δεύτερη ώρα εδώ στο Galaxy 92, μεσημεριανή ζώνη, εκεί που ο καφές γίνεται δεύτερος, τα deadlines επικίνδυνα και η μουσική απολύτως απαραίτητη. Μέχρι τις 2, Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Οκ. Πάρτο. Απλά πάρτο.
2: Απλά πάρτο. Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Οκ.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Regency Casino Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
1: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
1: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Το Μουντιάλ, το οποίο έχει περίεργους κανονισμούς, έχει πάρα πολλούς ασφικτικούς κανονισμούς. Δεν είναι μπάλα πλέον αυτό, παιδιά. Εγώ το έχω πει. Δεν υπάρχει το ποδόσφαιρο όπως το ξέραμε. Το πιο αστείο από όλα που βρήκα είναι ότι όταν λέει έρχονται δύο παίκτες σε αντιπαράθεση, όταν ένας παίκτης απευθύνει το λόγο σε έναν άλλο παίκτη αντίπαλης ομάδας, πρέπει να καλύπτει το στόμα του. Γιατί αλλιώς λέει θα παίρνει κόκκινη κάρτα. Για να μην τον βρίζει προφανώς. Ο άλλος θέλει να τον βρίσκει και λέει. Πρέπει να βάζει τη φανέλα μπροστά. Για να μην διαβάζει το στόμα του. Ή έχει φάει σκόρδο. Έχει φάει σκόρδο ο πρωτοσφαιριστής της αντίπαλης ομάδας. Τι είναι αυτό, ας πλένουν τα δόντια τους εσύ. Τι κανονισμός είναι αυτός, να καλύπτουν το στόμα τους. Πραγματικά.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. Στην επόμενη εκπομπή λοιπόν, κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, 12 με 2, πάντα στο Galaxy 92, να περνάτε όμορφα.

0: Διαφημίσεις.
1: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
4: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
3: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίου Πολύ, 210-9735-108.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Είναι αξιόπιστος.
9: Δεν καταλαβαίνω ότι θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
3: Εντυπωσιακός.
9: Με κοίταζαν σαν ούφο.
3: Μορφωμένος.
9: Hello. How from here, morning, morning.
3: Σοβαρός.
9: Γεια σας. Μιαου.
3: Ευδιάθετος.
9: Ποιος είναι, αγάπη μου, 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
3: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
9: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά, δηλαδή, και σήμερα εδώ. Αφού με βόλαξε ο κύριος Κοντάδο, πέρα μας όλους, αγαπητοί διαβάζονα. Τι?
3: Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
10: Galaxy 92. Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Οκ.
5: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
2: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Galaxy 92 ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Ο The Boy φτιάχνει κόσμους. Αν το ρωτήσεις τι είναι αυτή η Αυστραλία, θα σου απαντήσει μια συναυλία ή ίσως μια παράσταση ή ίσως μια μουτζούρα. Ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα, μια ταινία μεγάλου μήκους. Ένα όνειρο που σε καλωσορίζει. Δεν ταξίδεψε ποτέ στην Αυστραλία, αλλά μεταμορφώνει τη στέγη στη φαντασίωση μιας Ηπείρου χιλιόμετρων μακριά από την Αθήνα. Από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου κάνει κατάληψη σε όλες τις σκηνές και τα φουαγέ, στείνει μια συναυλία performance, προβάλλει για πρώτη φορά δύο νέες του ταινίες και επιμελείται ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στην Αυστραλία. Όλα αυτά στη στέγη από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου. Ό,τι πιο κοντινό σε ταξίδι, χωρίς check-in. Ο The Boy στη στέγη.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
2: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
1: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη 210-9735-108.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλτμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739. Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Ο Σύφης και ο Μανούσος πάλι κριτικούς με βεντέτες, θα δούμε. Ρε φίλε, έλεος δηλαδή κάπου με την Κρήτη και τις βεντέτες. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα για να κάνουν σειρές. Έχουν κάνει βεντέτα στην Κρήτη, βεντέτα στη Μάνη, βεντέτα, τώρα βεντέτα και στα Τρίκαλα Ερμού 45, πως έλεγε, Σαράφι στα Τρίκαλα, Σαράφι στο Παρίσι. Δηλαδή φτάνει πια. Έλεος κάπου, κάτι κάνα σύρια διαφορετικό.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
2: Θέλω κάτι ζεστό, κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά, που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
8: Ο πρόεδρος του ΕΒΑ, κύριος Γιάννης Μπρατάκος, στην ομιλία του στην τελετή απονομής των βραβείων ΕΒΑ 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, τόνισε ότι η παραγωγική αναβάθμιση της χώρας αποτελεί το μεγάλο εθνικό στοίχημα. Σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 10 Ιουλίου 2026, τέθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον Sky 100,3. Σημαντική άνοδο καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός κατά τους πρώτους μήνες του 2026, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο Μαΐου του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Πάνω από 82.000 ελέγχους σε χώρους εργασίας πραγματοποίησε το 2025 η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας τετραετίας.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Ακολουθεί διαφημιστική αναφορά στον Galaxy 92 και ένα χρόνο μετά τα πλάσματα 3, το Boost της Στέγης βάζει ξανά μουσική στο μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας. Στέγη, Live from the Park. Για 2 εβδομάδες, ένα μουσικό φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο έρχεται να αλλάξει την καθημερινότητα στην πόλη. Μετά τη δουλειά, από τις 7 το απόγευμα, η Στέγη φτιάχνει ένα πρόγραμμα γεμάτο DJs, live set και καλοκαιρινή ενέργεια στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 Ιουνίου και για όλο το μήνα, περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική ανοίγουν ένα ηχητικό πεδίο που συνδέει την Αθήνα με τον υπόλοιπο κόσμο. Από την ηλεκτρονική μουσική και τη house έως την πειραματική σκηνή και από την jazz, τη funk και την soul έως τους ήχους της UK club κουλτούρας. Καθημερινά στο πεδίο του Άρεως λοιπόν, από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Θα χορεύουμε στο πάρκο μας. Στέγη, Live from the Park από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου με ελεύθερη είσοδο. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κουρτογλου.
1: Έχετε παρατηρήσει πως μεγαλώνοντας διαπιστώνετε ότι υπάρχουν κάποιες αλήθειες της ζωής που πολύ θα θέλατε να έχετε συνειδητοποιήσει σε μικρότερη ηλικία? Θα μοιραστώ κάποιες που προσωπικά θα ήθελα να έχω καταλάβει από τα 20 μου. Στο νούμερο 1. Ποτέ δεν θα είστε έτοιμοι και ποτέ το timing δεν θα είναι ιδανικό. Γι' αυτό μην αναβάλλετε κάτι που θέλετε επειδή περιμένετε τις τέλειες συνθήκες. Κάντε το τώρα. Νούμερο 2. Η υγεία σας είναι αδιαπραγμάτευτη. Δώστε της προτεραιότητα πριν το σώμα σας διαμαρτυρηθεί. Νούμερο 3. Η καλύτερη δουλειά δεν είναι εκείνη που πληρώνει τα περισσότερα. Είναι εκείνη που σας εξελίσσει, σας κάνει να νιώθετε χρήσιμοι και παραγωγικοί και σας αρέσει. Νούμερο 4. Δεν θα αρέσετε ποτέ σε όλους, ούτε θα σας αρέσουν όλοι. Αποδεχτείτε το και φροντίστε να σχετίζεστε με ανθρώπους που ταιριάζετε, έχετε τις ίδιες αξίες, την ίδια νοοτροπία, σας εμπνέουν και περνάτε μαζί τους καλά. Και νούμερο 5. Οι άνθρωποι που σχετίζεστε δεν έχουν μανδικές ικανότητες. Γι' αυτό επικοινωνείτε μαζί τους τα θέλω, τις ανάγκες, τα όρια σας, ώστε να μπορείτε να έχετε ισότιμες ουσιαστικές σχέσεις αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο.

0: προληπτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλία.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
6: Οκ.
5: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλτμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Θα γίνει χαμός στην Οικουμενίτσα. Έχουν μαζευτεί ήδη εκεί, λέει. Μιλάμε για 5.000 άτομα από πολλές χώρες. Έχουν μια διεθνή συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι αυτοί με τα τσόπερ. Φαντάζομαι τώρα όλοι αυτοί να είναι εκεί για να μαρσάρουν. 5.000 άτομα με τσοπεριά στους δρόμους της Ηπείρου. Φαντάζεσαι να ανέβουν οι Hells Angels στο Μέτσοβο και να δουν καμιά γιαγιά εκεί να τους φιλεύει σπανακόπιτες. Έλα τα γόρι μου, γιατί ντύθηκες έτσι? Τι είναι αυτό το δερμάτινο που φοράς? Θα σκάσει εδώ πέρα, έχει ζέστα τώρα. Του κράνους γιατί? Αχ! Θα ανέβουν πάνω οι Hells Angels στο Μέτσοβο και θα νομίζουν οι γιαγιάδες ότι ήρθαν πάλι οι Γερμανοί με αυτά τα κράνη. Και θα λένε: α, ήρθε οι Γερμανοί πάλι! Α, Παναγία μου, ήρθαν εδώ πέρα, ξέγινε Ναζί! Ήρθα πάλι, ω Παναγία μου!
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
6: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
5: Και τώρα τι κάνουμε?
6: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
7: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
8: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
10: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
11: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
10: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη, 210-9735-108.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

Απόγευμα Παρασκευής 5 Ιουνίου, καλησπέρα σας. Galaxy στους 92 ακριβώς, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Ξεκίνησε η περίοδος που αναζητάς τον κλιματισμό διακαώς στα μέσα μαζικής μεταφοράς και αν δεν τον πετυχαίνεις, εκεί είναι που από μέσα σου κατεβάζεις να μην πω τι. Why did you do it, stretch? Για τη συνέχεια, εμείς εδώ έχουμε δροσιά, έχουμε μουσικές, έχουμε καλή διάθεση. Θα κάνουμε το κατάλληλο warm-up για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Αυτή ήταν η Wham με το Wake Me Up Before You Go Go στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Η πρόταση είναι μία για τη νύχτα της Παρασκευής. Απόψε επιστρέφουν για άλλη μια φορά στην Ελλάδα, στην Αθήνα, η θρυλική Νορβηγή Roik Shop, όχι για συναυλία, αλλά για DJ set. Έρχονται στο Bolivar, στην Ακτή του Ήλιου, στον Άλυμο. Για τη συνέχεια, Walking on Sunshine.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
11: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
12: Τι?
11: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
12: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

Αυτό ήταν ο Bob Marley με το Could You Be Loved στον Galaxy, στο 92 ακριβώς. Ώρα για σύντομο προωθητικό μήνυμα. Το βάζουμε στην ατζέντα για το Σαββατοκύριακο, σήμερα και αύριο, Athens Cocktail Festival στο Ζάπιο. Το μεγαλύτερο cocktail festival της Αθήνας επιστρέφει σε νέα urban τοποθεσία, εκεί στην καρδιά της πόλης, στο Ζάπιο όπως σας είπα, στον καταπράσινο πεζόδρομο με τις ανθισμένες γιακαράντες, με είσοδο από τη λεωφόρο Αμαλίας. Θα βρεθείτε σε περισσότερα από 18 bars, κορυφαίων brands, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 40 cocktails σε ένα πραγματικά τεράστιο open-air cocktail gathering στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε, απόψε και αύριο, στα must, κατηγορία άχαστο, Athens Cocktail Festival στο Ζάπιο. Για τη συνέχεια, The Boys of Summer, Don Henley.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Είναι αξιόπιστο.
8: Δεν καταλαβαίνω ότι θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
7: Εντυπωσιακός.
8: Με κοίταζαν σαν ούφο.
7: Μορφωμένος.
8: Hello, how from here morning morning.
7: Σοβαρός.
8: Γεια σας. Μιαου.
7: Ευδιάθετος.
8: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
7: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
8: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδου, πάρα μας όλοι αγαπητοί διαβάζοντα. Τι?
7: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Rude Magic στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Θυμίζω πως παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς μας και μάλιστα ανά πάσα στιγμή. Μπαίνετε στο official account του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, βλέπετε ποιοι διαγωνισμοί τρέχουν και από εκεί τρέχετε στο site galaxy92.gr και δηλώνετε συμμετοχή. Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στη θέση του λίγα λεπτά μετά τις 7 και πάλι εδώ για μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα και πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά.

0: Διαφημίσεις. Τι πάθατε, είστε καλά?
1: Ο καναπές.
0: Τι ο καναπές?
1: Δεν είναι Chesterfield.
0: Είναι μάζινα μπλε.
2: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
3: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

Everything is coming up roses από τον Black. Δεύτερη καλησπέρα, δεύτερη ώρα στον Galaxy στου 92 ακριβώς. Καλό Σαββατοκύριακο, θα είναι καλό. Ο καιρός μπορεί να μας κάνει μικρές ατασταλίες, αλλά η θερμοκρασία θα είναι εκεί γύρω στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου όσον αφορά την Αττική. Εννοείται πως οι βουτιές έχουν μπει στην ατζέντα, όπως και οι μπουγάδες που στεγνώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Μόνο αν είσαι μπουγάδα και ηλιακό πάνελ χαίρεσε αυτή την περίοδο ή από εδώ και πέρα ή και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος λοιπόν είναι εδώ στην παρέα σας. I'm missing you, η Sarah Jane Morris, για τη συνέχεια στη συχνότητά μας.

0: Εντομοαποθητική κρέμα Τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα Τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Αγαπημένο για σένα, Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος μας ακούει από τη Βαρκελόνη, πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Μιλώντας για Βαρκελόνη, η Σαγράδα Φαμίλια αποχαιρετά τον μύθο του πιο διάσημου ανολοκλήρωτου κτηρίου στον κόσμο. Μετά από 140 και βάλει χρόνια, 144 πιο σωστά, η Σαγράδα Φαμίλια φτάνει στην συμβολική της ολοκλήρωση. Ο τελευταίος πύργος της θα ευλογηθεί στις 10 του μήνα από τον Πάπα, 100 χρόνια μετά το θάνατο του Γκαουντί. Για τη συνέχεια, αυτός είναι ο Boy George με το Karma Chameleon.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Losing My Religion από τους REM, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, ολοκληρώνεται το line-up του Release Festival. 27 Ιουνίου περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τους Pet Shop Boys, μαζί τους την ίδια ημέρα, ο Grammatic και η Saint Etienne, ο πρωτοποριακός Σλοβένος αγαπημένος μου παραγωγός και το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα. Θα τους απολαύσουμε εννοείται live, το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού στα πλαίσια του φετινού release. Για τη συνέχεια, άλλο αγαπημένο και αυτό ζητήθηκε, Peter Gabriel, Sledgehammer.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Το νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Το Μουντιάλ, το οποίο έχει περίεργους κανονισμούς, έχει πάρα πολλούς ασφιχτικούς κανονισμούς. Δεν είναι μπάλα πλέον αυτό, παιδιά. Εγώ το έχω πει. Δεν υπάρχει το ποδόσφαιρο όπως το ξέραμε. Το πιο αστείο από όλα που βρήκα είναι ότι όταν λέει έρχονται δύο παίκτες σε αντιπαράθεση, όταν ένας παίκτης απευθύνει το λόγο σε έναν άλλο παίκτη αντίπαλης ομάδας, πρέπει να καλύπτει το στόμα του. Γιατί αλλιώς λέει θα παίρνει κόκκινη κάρτα. Για να μην τον βρίζει προφανώς. Ο άλλος θέλει να τον βρίσκει και λέει. Πρέπει να βάζει τη φανέλα μπροστά. Για να μην διαβάζει το στόμα του. Ή έχει φάει σκόρδο. Έχει φάει σκόρδο ο πρωτοθέστης της αντίπαλης ομάδας. Τι είναι αυτό, ας πλένουν τα δόντια τους εσύ. Τι κανονισμός είναι αυτός, να καλύπτουν το στόμα τους. Πραγματικά.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Εμάς πιθανότητα να μας πετύχετε τα μεσημέρια σε κάποια παραλία. Εκτός από αύριο το μεσημέρι, θα είμαι στο CityLink, στο Πασαζί, για ένα eclectic DJ set, ενώ απόψε, σε λίγη ώρα, αλλά και αύριο το βράδυ, θα είμαι στο Κουζίνα Ανδριανού 9, στο Θησίο, Θέα Ακρόπολη, Ναός του Ηφαίστου, καλοκαιρινό μενού και μουσικές. Αυτή είναι η τριπλέτα, η γνωστή, η αγαπημένη, προσθέτω και τις μουσικές, για να ολοκληρωθεί το αποτέλεσμα, το οποίο είναι μαγικό. Rooftop Κουζίνα Ανδριανού 9 στο Θησίο. Πολλά πολλά φιλιά. Καλό βράδυ.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από

0: 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed

0: showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Είναι αξιόπιστο.
2: Δεν καταλαβαίνω ότι θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
1: Εντυπωσιακό.
2: Με κοίταζαν σαν ούφο.
1: Μορφωμένο.
2: Hello, how from here morning morning.
1: Σοβαρό.
2: Γεια σα.
3: Μιαου.
1: Ευδιάθετο.
2: Ποιο είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο.
1: Με του καλύτερου καλεσμένου.
2: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
3: Αφού με βόλα και ο κύριο Κοντάδο παράπασα, εγώ δεν διαβάζω.
2: Τι?
1: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
4: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζότος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield?
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πια. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο.

0: μουσική από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
2: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
1: Και τα δύο.
2: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Ο Σύφης και ο Μανούσος πάλι κριτικούς με βεντέτες, θα δούμε. Ρε φίλε, έλεος δηλαδή κάπου με την Κρήτη και τις βεντέτες. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα για να κάνουν σειρές. Έχουν κάνει βεντέτα στην Κρήτη, βεντέτα στη Μάνη, βεντέτα, τώρα βεντέτα και στα Τρίκαλα Ερμού 45, πως έλεγε, Σαράφι στα Τρίκαλα, Σαράφι στο Παρίσι. Δηλαδή φτάνει πια. Έλεος κάπου, κάτι κάνα σύρια διαφορετικό.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: I've heard people say that too much of anything is

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
6: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
7: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
6: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στον καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα καζιμάτις.
2: Στον καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα καζιμάτις.

0: άλλο πράγμα σου να διαβάσω.
1: Τι?
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Θα γίνει χαμός στην Οικουμενίτσα. Έχουν μαζευτεί ήδη εκεί, λέει. Μιλάμε για 5.000 άτομα από πολλές χώρες. Έχουν μια διεθνή συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι αυτοί με τα τσόπερ. Φαντάζομαι τώρα όλοι αυτοί να είναι εκεί για να μαρσάρουν. 5.000 άτομα με τσοπεριά στους δρόμους της Ηπείρου. Φαντάζομαι να ανέβουν οι Hells Angels στο Μέτσοβο και να δουν καμιά γιαγιά εκεί να τους φιλεύει σπανακόπιτες. Έλα τα γόρι μου, γιατί ντύθηκες έτσι? Τι είναι αυτό το δερμάτινο που φοράς? Θα σκάσει εδώ πέρα, έχει ζέστα τώρα. Του κράνους γιατί? Αχ! Θα ανέβουν πάνω οι Hells Angels στο Μέτσοβο και θα νομίζουν οι γιαγιάδες ότι ήρθαν πάλι οι Γερμανοί με αυτά τα κράνη. Και θα λένε: α, ήρθε οι Γερμανοί πάλι! Α, Παναγία μου, ήρθαν εδώ πέρα, ξέγινε Ναζί! Ήρθα πάλι, ω Παναγία μου!
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Φέρεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας. Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.